0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο... Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά

0: τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

0: Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: σε βόρεια ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα, επιτέλους.
1: Ωραία, η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν,
1: ναι. Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε και άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ. Το Λουιζάκι είναι εδώ πέρα. Μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και θυμάστε ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε. Πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, από ενδιαφέρον τον άλλον που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει, οπότε.
1: Εμένα πάντως μια φορά που με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου,
0: όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Ναι, παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει, δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά τη Μαρία Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο. Έχουμε τον άνθρωπό μας, να μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην
1: πω.
0: Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελο να δίνει Πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελο. Άμα δει τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Βρε, εντάξει, μου είναι και 15, αλλά δίνει Πανελληνία ο Άγγελο.
1: Κάτι Κυλιακού. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
2: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι. Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρπλήζι, ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Όχι, δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται έχει σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρ είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά. Όλα με το καλό.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγης.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να χτυπήσω, αρέσει.
1: Αυτό, είναι το πεπτικό σύστημα. Μου χτυπάς την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: τι είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα κεανοκράνων.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Και μπαχαουλά.
0: Ναι,
1: μεγάλο προφήτη ο μπαχαουλά.
0: Μπαχαϊσμό. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
1: Ένα τι?
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σύν την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαούλα.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα Βελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυριτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει?
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κόκοβαν.
0: Κόκοβαν.
1: Κόκορας κρασατός.
0: Εν μεταξύ έψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζιμο των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για το.
0: Ναι. Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μου λέει, ναι, εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μουχλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία.
1: Τόπα.
0: Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε τάπητο καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπες ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παραδοδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα προχώμενο εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το.
0: Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη πρωινές ώρες. Αυτά, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτές 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα, ναι, είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά? Φωτεινή, φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα, το
1: Σάββατο. Ακόμα?
0: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρω το Σάββατο.
1: Ακόμα?
0: Το Σαββάτο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, γιατί τα ξέστρωσα. Λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και Διονύση μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμω.
1: Τη Αγία Υπομονή.
0: Οσία.
1: Τη Οσία.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι. Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρτου Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω που ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
0: και
1: Ιταλία.
0: Ούνα φάτσα, ούνα
1: ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίσα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίσα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι ελεξιπτωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σας το πω, το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μας το πεις κιόλας.
0: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο, τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Αυτά τα μεξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μεξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη, 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρισσα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να τον χαίρεστε.
0: Καταρχήν.
1: Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδες. Εκεί.
0: Τάξε,
1: πέσαμε μέσα. Πέσα μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντι από το Βόλο.
0: Έλα, ρε, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθανη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να
1: στο
0: Φούτζι. Να μας πει.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Laid back, ρε, εσύ.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστική.
1: Ναι. Δικαιώχεται.
0: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές. Καλημέρα, χρόνια πολλά,
0: Χουσέιν. Θα γυρίσουν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πεις άλλο εσύ?
1: Θα πω εγώ, το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία, οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους, λοιπόν, νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0. Κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Το Champions League, δηλαδή. Όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου. Ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Το πέτυχαν, χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Ιάννη Ξενάκης, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει ο μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς?
1: Ό,τι κι εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι. Αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
0: ναι.
1: Ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, αυτό ναι, το ξέρω. Ναι, το
1: αυτό δεν δε μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακάς του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξεχνάς.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία. Φοβερή. Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι... Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, να, έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Γιατί δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
0: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τίτλους.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι. Εντάξει. Το έχω φέρει στα μέτρα μου.
1: Βγαίνουμε, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος του Παπά.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο παπά σου.
0: Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτός ψάχνει τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα.
0: Πώς είναι.
1: Κοίτα μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη σήμερα.
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Όχι. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφο σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στην Ία.
1: Ποια μία, μόνο
0: νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στην Ία. Α, στην Ία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εφόσον την Ία γελάει με το διαστημικό σταθμό να μα πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
1: κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την
0: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτό του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι. Αυτόν,
1: με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια
1: ναι.
0: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Έχουν εθιστεί πλέον
1: ναι.
0: και έχει περάσει το DNA τους
1: ναι.
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι.
1: Όχι,
0: μην
1: όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: τίποτα,
1: όχι, κάνανε
0: καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρε Διονυστέα, κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι σε μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχεις γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει.
0: Όλα εξηγούνται
1: ναι.
0: τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ. Αυτά.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια,
1: ναι.
0: δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Που, σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Ναι. Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό,
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι.
0: Ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο
1: ναι.
0: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Το τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βανς. Για όποιον πιστεύει τον Βανς. Εγώ όχι. Αλλά. Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. καλό είναι.
0: ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, σ' αρέσει, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, να πας στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να είναι γυροβολημένος στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί
0: να φύγουν. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι. Που μας έλεγε όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Αλλά έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι,
1: μας
0: έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία για
0: ναι, σου λέει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντε 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον ενέργειο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμού σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε. Και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά, θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Όπω δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
1: Βάζανε σιτρονέλα
0: στα.
1: Τι να κάνει,
0: στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτείς. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει μία, υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι,
0: λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους, να πούμε.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Ναι, λίγο, λες να είναι λίγο μαστουρώνεις.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα, είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Mm-hmm. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλεις.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Χτες.
1: Με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνει είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ? Ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμίκρινθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Και είχαμε στη τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: ανάποδο,
0: Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Θα είστε Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξω εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βύση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει.
0: Ναι, δεν τελειώνει αυτό
1: και
0: τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, το ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε. Και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι,
2: ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί. Είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν κάνω και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσει του χρόνου, ξαναδιαβάσει. θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Ότι δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί που αγχώνουν τα παιδιά του μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσε. Αυτό.
0: Ή Γιούργια.
1: Πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να στο έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορούμε να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
0: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Δεν θα,
0: θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Μην σηκωθούν, δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
1: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί
2: λέει, λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή, σπαλαδικέ τι γίνονται τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Αυτό θέλετε να γίνεται.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότος και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ. Μπράβο.
2: Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές, τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό, είναι αυτό.
2: Μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρω. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό.
0: Πω.
1: Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να μπούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ κατά απόγευμα, με 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθισε πάλι, μου λέει, και δεν γύρισε εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Πού να σου εξηγώ.
0: Και πού ναι.
1: Πού να σου εξηγώ, ναι.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα όμως, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και μου λέει, τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει, είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Ναι. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
0: Ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα τεφά, αλλά δεν είχα τα προσόντα.
1: Εσύ.
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν ολίμπο.
0: Στο λιβάδι.
2: Εν ολίμπο.
1: Αλλά σώθηκε.
0: Στο λιβάδι. Ναι.
2: Σώθηκε. Θα πάρουμε μετά μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνεις το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι, ναι.
1: Που είμαι, αλλά εντάξει. Ηθοποιός.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν, καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει, πριγκίψα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει Μαριτίνα. Όχι, δεν παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή,
1: ναι.
0: Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω ναι. να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνά καλά, αυτό, ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Δεν το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από ναι. κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Α, έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμού, την υπόσχεση του Ιράν από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του

0: Κατάρφερε τεναζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

0: Το έχει δύσκολου στίχους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το ξεχνάς μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, για όποιους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε, έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Earth Echo, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν, όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε, δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι, άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα. Αν έχετε δεδομένα. Ακούτε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα, αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
1: Παιδιά,
0: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υπό εξαφάνιση, δήθεν. Στην Ήπαθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκου συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό, ή.
0: Όχι. Κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους. Και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, ρε παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στου αγρού βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι
1: ρωτάω, ρε. Δεν ρωτάω σε ένα μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο τότε που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούνε.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια και θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι,
1: εντάξει,
0: 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Στην υπόλοιπη.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήτανε. Στον Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι, αλλά συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Λέω...
0: Ήταν καρχαρίες, ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει.
1: Και αυτό θα περπατούσα στο νερό σαν τον Ιησού.
0: Ναι, και αυτό
1: θα
0: κάνω. Μην γίνεσαι βλάσφημη.
1: Δεν γίνεσαι βλάσφημη. Περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία σήμερα. Στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
0: Απλά χαιρόμαστε.
1: Ναι. Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι. Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο δρόμο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία. Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει όλοι ο Παναγιώτης. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
0: Για πες.
1: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις
1: στο, δελτίο, ρε,
0: στο κινητό. Γκαβτζιάν, αλλά τα κινητά τα παραδίδεις.
1: Άστα δεν γκαβτζιάν τώρα, ναι. Στη λόμπ λέει μαύρο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί μαζί του. Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Ιστορία. Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένιση. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί.
1: Και
0: μπορούσε να,
1: να
0: θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, εν πάση περιπτώσει. Και να πούνε αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι του,
0: τον,
1: είναι του Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Αφού δεν έκανε και φασαρία, τι να πω.
0: Όχι, δεν έκανα φασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα. Παγκόσμια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Καταλαβαίνετε.
1: Κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Του καδιαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, πάμε. Άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Γιατί θα κάνουμε διάβημα, γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
1: Πρωθυπουργού,
0: του Υπουργείου Εξωτερικών, το πόρισμα που, έκανε το, που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι. Πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμμένο τι έγινε, κανείς δεν το έχει λυμμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι, ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο.
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει να σπείρει Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει ποτέ. Κανείς δεν ξέρει, εσύ ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Καλά, δεν παραδόσω ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα Ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι Ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης για κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν θα ακούσει να το
0: λέει. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες.
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
0: το πρώτο ηλεκτρικό.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγή, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντζο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αυτός γελάει. Ναι. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κατά τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούσε ούτε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούσε ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτση ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
1: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει ο Ζελένσκι, λέει. Να προσέχω την αλεία. Λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, τι καλό. Ναι, ναι. Ναι, πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, κάνει ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις. Και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήστε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει. Ενώ συνολικά.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: ναι, ναι,
0: τη μισή ημέρα να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει τσουκουτσούκο, ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση.
1: Ναι,
0: άμα κάνει τσουκουτσούκο ο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
1: τέλος πάντων.
0: Μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος,
0: ναι,
1: ο παμπλού του, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο, την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί που, ναι, εργάζονταν.
0: Πάντως,
1: που εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική,
1: ναι,
0: έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού. Ναι. Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
1: ναι,
0: συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένε, φτιαγμένε.
0: Ναι, φαντάζεσαι να ήταν κάτι. Τέλο πάντων, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: μακριά,
1: δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
0: Πύρινη μπάλα.
1: Πύρινη, ναι, μπάλα.
0: Είναι, ναι, θεαματικό, ρε παιδί.
1: Νομίζω ότι είναι ταινία.
0: Σε
1: ποια
0: είναι ένα θέος. Δεν, ναι, είναι ταινία.
1: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα,
1: ναι,
0: χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
1: Mm.
0: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
0: Α, δεν θα
1: λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα, γιατί εντάξει. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πεις.
1: Από τα αριστερά.
0: Από τα αριστερά.
1: Από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της, όχι, της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντων, για να το, ναι, πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι, να το βάλει στο σκληρό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, το όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω, αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Mm. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε?
1: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι. Αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
0: Έλα ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Δεν είδε. Τόσο κόσμο ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
1: Δεν θα είναι από αυτού.
0: Ναι. Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχνα να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο, μισό λεπτό, αυτό το κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερόταν πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι
0: αλλάζουν. Ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά
1: απόψεις.
0: Έχουν αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
0: Εγώ τι ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες?
0: Και για το Χρυσοχοΐδη, και
1: ναι,
0: για το,
1: σου λέω, το
0: Σκέτσο, και
1: το
0: για το Πιαρακάκι που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δεν τον
1: βγάλω. Απλά τι είναι, ποια είναι η διαφορά?
0: Δεν θέλα, δεν τσάρασε.
1: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
1: Κατάλαβε.
0: Όλα αυτά είναι έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι...
0: τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και η άλλη από τους τέσσερις. Συγγνώμη για
1: την ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους, αναπληρωτές εκπροσώπους, γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του Πασόκ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο του Πασόκ, νομίζω. Στο τελευταίο του Πασόκ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν
0: θέλουν. Αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αλλάζουν
1: ναι.
0: οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα αυτό το. Δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε. Έχει και με κάποιους πλέον. Να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι.
1: δεν είπε, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός,
0: ναι.
1: ο οποίος δεν έχει οριστεί. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι
0: το
1: επιτελείο.
0: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική
1: ναι.
0: ή και πολεμική
1: ναι.
0: απέναντι στην Ελλάς,
1: ναι.
0: έτσι να το λέμε,
1: ναι.
0: απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι.
0: Τον υποδέχτηκε μια χαρά.
1: Βέβαια, το περίμενε.
0: Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα ή για τα αυτά και αυτά. Όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά αυτό είναι τώρα εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο χυλός, ρε παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα. Πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες,
1: ναι,
0: όργανα
1: ναι, ναι.
0: κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα, τελεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή
1: είναι.
0: Δεν είναι ούτε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ενδεχομένως, θα μου πεις, όλα παίζουν. Γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
1: Βέβαια, παίζουν. Δεν
0: όλα παίζουν τον ρόλο
1: τους.
0: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό,
1: ναι.
0: Θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007,
1: ναι.
0: Και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε. Όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Θα έλεγες αυτά,
1: ναι,
0: είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
1: Ναι.
0: Όπως, έγινε όμως.
1: Όπως λένε, επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, εννοώ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκι και τώρα είναι υπουργός.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι.
1: Που ζούμε.
0: Όχι.
1: Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό
0: και τα συζητάμε, παιδιά.
1: Είπε ο κ. Νηφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να σε εργαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Παγκαλοσύνη είναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να το ζωγραφίσω τον εδώ.
0: Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
1: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
0: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
1: Μπορεί.
0: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρομάχανο. Δεν ξέρουμε.
1: Πάντως δεν θα πλήξουμε.
0: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό ανέφερε.
0: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
1: Δεν τον έχουμε εμείς. Δεν καλούμε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος.
1: Ναι.
0: Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε.
0: Ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ ναι. και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως, γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί
1: ναι.
0: είναι,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Νέο παιδί.
0: Νέο παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στον χώρο, στο χώρο
1: ναι.
0: που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά έτσι, κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το Ριθέλ που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένο στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
2: Ναι, υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ναι, ναι. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν είναι το κρύβει.
1: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό,
0: όχι, δεν,
1: δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι. Δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, ναι, τελεία.
2: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Ναι. Καλά έκανες.
0: Καλά
1: ναι.
0: έκανες.
1: Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι, ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εναξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου Πολιτική Γραμματεία, 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα, ναι.
2: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, οντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παρατήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
0: Και είναι θεσμικά οι άνθρωποι.
2: Ναι. Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
2: Χτες το βράδυ, θα σας πω, χτες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
0: ναι,
2: άμα
0: κατέβει
2: θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
0: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, δεν το λέμε τώρα.
2: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη, τι σημαίνει αυτό?
0: Θα πάει ο Πολάκης.
2: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Άρα στην κομματική συνεδρία μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική. Η πολιτική λογική.
2: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής του κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά, άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
2: Περιμένουμε,
1: άρα θα έχει ενδιαφέρον.
2: Επίσης περιμένουμε το... Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη. Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα

0: να ρίξει την πρώτη μπαλωτιά που λέμε.
1: Σωστό. Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανώς θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν γιατί είναι ταγμένοι
2: από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι. Γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάς.
0: Από ό,τι έχω ακούσει, ναι. Διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Ναι.
0: Έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο,
1: ναι.
0: Ότι φέρεται διατεθειμένος,
1: ναι.
0: Από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο,
1: ναι.
0: Τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού,
1: ναι.
0: Ο οποίος μάλιστα ο
1: ίδιος... κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό, ναι. Έχει πει ότι εγώ θα
0: παρέξει... Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο, ναι, δηλαδή όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι, γιατί αυτός ναι, το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
0: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι,
0: η Κεντρική
2: σωστά.
0: Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια του να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι.
0: Φημολογείται ότι...
2: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ορίστε.
2: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο, από το κόσμο, μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
0: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Ναι.
0: Γράφτηκε κάποια στιγμή,
2: ναι.
0: Ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αληθεύει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγε για την Νέα Αριστερά, μπράβο, ναι, και τι γίνεται.
0: Πού?
2: Στην αριστερά.
1: Στην αριστερά.
0: Πού? 5 ή 6 βουλευτές.
1: Ναι.
0: Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι, ναι, 5 με 6 βουλευτές. Λοιπόν,
0: ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
2: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους, ναι. 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτές, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
2: Μάλιστα.
0: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι...
0: Ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Εφιαξόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος
1: Ηλιόπουλος,
0: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος, και σας λέω χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
1: η κυρία Φωτίου.
0: Για την κυρία Θεανό Φωτίου. Ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
1: Κόντος φαρμός, αλληλούια.
2: Και ναι. Όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
0: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Όχι, λέω αφού συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν? Είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατευθείαν.
2: Λέω, μήπως ήξερες, παιδί μου.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
0: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία στην έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει τη Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα και την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
0: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και την
1: Φιλελλήνων. Κατάλαβε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, άστο να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί να
1: κάνει. Η Ελλάς.
0: Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς. Ναι, πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων, ναι. Δεν θα πλήξεις.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ
2: εμείς.
1: Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρε, εσύ, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα μεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
2: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
1: Άσχετο αυτό.
2: Όχι, εγώ τα λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Τον λιδωρούσα. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα. Ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
1: Α, μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνια σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία γιατί έχει αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακο.
2: Με το καλό το παιδί.
1: Στη Βουλιαγμένη.
2: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα.
1: Ποιος δίνει.
2: Δικός μας άνθρωπος. Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
1: Έλα ρε, ναι.
2: Ναι.
1: Έλα, αδρέφη, καλή επιτυχία.
2: Αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
1: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
2: Ναι,
1: και
2: με
1: στην
2: το
1: κόρη
2: καλό.
1: Μου φυσικά.
2: Βρε,
1: καλή επιτυχία.
2: Ναι.
1: Μεγάλη
2: η
1: πρόκληση.
2: Η Σοφία λέει. Έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Α, και θα λείπετε και εσείς του πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σα κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από τον πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα, θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
1: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
2: Καλά,
1: και 35.
2: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα
1: είναι
2: Τζαγκαράκη.
1: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
2: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη. Ναι. Τη είπαν, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
1: Πιο δροσερά.
2: Στι Βρυξέλλες και πάω, ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και τρεις μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
1: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
2: Ναι. Μαργαρίτα,
1: Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είναι,
2: πώς ξυπνήσατε είναι. Σήμερα. Ναι.
3: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει. Εδώ έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Mm. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
1: Πες το μας λίγο, ναι. Αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
2: Στις Βρυξέλλες, και 32,
1: ναι, και
2: ναι.
1: Και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια, ναι. Είναι, η αλήθεια.
1: Επειδή έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί ο όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
1: Ναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. Αν έχουν, μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
2: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
1: Ναι,
3: μην βρεθείς, να είσαι προετοιμασμένος.
1: Ναι.
3: Επίσης, τα
1: ζάκια δεν αναφέρεις.
3: Τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Ωραία.
3: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
1: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάναν αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο
2: η
3: αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής. Θα υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
1: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει και πολύ υγρασία. Και αυτό,
3: σωστά,
1: αυτό το πράγμα.
3: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Ερκοντήσουν επίσης πολλές φορές... Μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτηρίων.
2: Τηρούνται
3: υπάρχει...
2: εκεί, ναι.
3: Σωστά.
1: Ας που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
3: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και αλήθεια είναι ότι ο μεσίτη μου κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
1: Έλατε.
3: Δηλαδή.
2: Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
1: Να πας να το τρίψεις στη μούρη. Ναι.
3: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ασυζητητή.
2: Ναι.
3: όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
2: Να σου πω, έχουν ξεχεί, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ μου έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
1: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
2: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ. Είναι γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να εξαπλώσουν. Ναι. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, ναι, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Η αλήθεια είναι ότι κατά διάρκεια.
1: Γι' αυτό μόνο και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Mm. Παίρνουμε και εμείς, εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
3: Είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Ναι. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν... εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
2: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
3: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Ναι.
3: Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ, και έχουν αλλάξει κάποια, έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσουν σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα. Συνήθως μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
2: Ναι.
3: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρυσι τέτοια περίοδο.
1: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Είναι... Ναι, ωραία.
3: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
2: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα.
3: Αυτό ποιο θα μας το έλεγε, βέβαια.
2: Αυτό, ναι.
3: Στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
3: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
2: Για να μας περιγράψει.
1: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
2: Πώς το ζουν αυτό,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγά τη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
2: Ναι, παντού.
1: Αυτό.
2: Παντού.
1: Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία,
1: ναι,
2: στη Βρετανία, οι οποίοι.
1: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο.
2: Ε?
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί έχουμε δουλειά, ναι, ζεστή. Τέλος πάντων.
1: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφία από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
2: Παιδιά,
1: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Όπως σαν να δίνουμε εμείς
1: είμαστε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι 7 και 56 ώρα.
2: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση,
1: ναι,
2: γιατί ο Γιώργος για να με προλάβει μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Το ξέρω ναι, γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτούς τους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
2: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική.
1: Παίζει κι αυτό.
2: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
1: Ναι.
2: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γρήγορη, έτσι μπαμπαμ. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο. Ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα, ναι, μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
2: Με το καλό, με το καλό, με το καλό τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Μπρέντ υποχώρησε στα 90, αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Μπρέντ υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι.

0: Ζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σε γκρεμό, στην Άνω Άμφια εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 34χρονου από το Διράχη της Μεγαλόπολης, για τον οποίο είχε νωρίς χθες το πρωί δηλωθεί από τους οικείους του η εξαφάνισή του ήδη από την Τετάρτη. Το γιο ταχύ του άτυχου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 11 το πρωί από συγγενικό πρόσωπο του 34χρονου πεσμένο σε δύσβατο σημείο στο τζιρόρεμα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και ΚΑΒ, ξεκινώντας την διαδικασία ανάρτησης του αυτοκινήτου από το δύσβατο σημείο. Ο 34χρονος ήταν ήδη νεκρός και βρέθηκε εκτός του οχήματος. Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνάει η αστυνομία. Ανακοίνωση για το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα της Μεγαλόπολης εξέδωσε η Επιτροπή Πελοποννήσου του ΚΚΕ, επισημένοντας πως η ανησυχητική αυτή εξέλιξη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας, καθώς η διαχείριση της ζωονόσου από την κυβέρνηση έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των βιομηχάνων και μεγαλοεξαγωγέων φέτας και όχι την ουσιαστική προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης έξω από την Καρδαμίλη στο δρόμο προς Τούπα και συγκεκριμένα στο ύψος της παραλίας Καλαμίτσι. Δυο ταχύ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ντελαπάρισε. Από το όχημα ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός και ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος. Η κυκλοφορία ωστόσο στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αραιόπολης διεκόπη προσωρινά μέχρι το όχημα που παρέμενε για αρκετή ώρα αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα απομακρυνθεί. Αποχή μέχρι και τις 19 Ιουνίου αποφάσισαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας κάνοντας λόγο για κυβερνητικό εμπεγμό. Ζητούν τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης συμβόλαια. Στα αιτήματα των δικηγόρων επίσης εντάσσεται

0: και η διαγραφή των οφειλών της περίοδου της πανδημίας και των πιο αδύναμων συναδέλφων τους, καθώς και η άτοκη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών. Ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, εγγραφές ή οι επαναγγραφές στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς της Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των βρεφονιπιακών σταθμών kalamata.ikinder.gr μέχρι και την Κυριακή. Τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το επόμενο σχολικό έτος θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα. Θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, καθώς και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση των νηπιαγωγείων. Με επίκεντρο τη θάλασσα, την αγωνιστική ιστιοπλοεία και τη μακρά ναυτική παράδοση της Μεσσηνίας, ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Αίολος Καλαμάτας διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο πια 27ο Ιστιοπλοϊκό Τριήμερο Ανοιχτής Θάλασσας 2026 εις μνήμην του Γεωργίου Καρέλια, το οποίο θα διεξαχθεί από αύριο έως και την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Γενικά αίθριο καιρό αρχικά, με αρκετές νεφώσεις στην πορεία της ημέρας αναμένουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν ελαφρώς ενισχυμένοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 29 σήμερα του Μάη, τον χαιρετάμε και αυτό το μήνα. Ένα τριμεράκι έμεινε και το τριήμερο σταθμός, έτσι, πριν και το καλωσόρισμα του καλοκαιριού, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθούμε και προκαταβολικά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

ΕΡΤ Καλαμάτας πάντα στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, κοντά σας μέχρι και τις 9 με την πρωινή παρέα εδώ, την οποία θέλω να ξυπνήσει σήμερα. Δεν έχουμε πολλές παρεμβάσεις και μηνύματα μέχρι αυτή την ώρα. 2-7-21-0, 95-300 και 95-301. Και θέλω ενημέρωση, θέλω update, μήπως, για τη Μάνη στην περιοχή της Βέργας. Εάν το κομμάτι το οποίο περιμένουμε εδώ και καμιά δεκαριά μέρες να ασφαλτοστρωθεί, μήπως το προλάβουμε και οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι, οι επισκέπτες οι οποίοι θα είναι αρκετοί λόγω του τριημέρου, έχουμε πληρότητα, θα κατέβει κόσμος, μήπως λοιπόν θα μπορέσουν χωρίς έτσι, να ταλαιπωρηθούν, να απολαύσουν τις γνωστές παραλίες πέρα σε όλο αυτό το μέτωπο από τη Βέργα μέχρι και τις Κυτρίες.

Να μεταφέρω και τις καλημέρες από τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι 107,2-104,4 είναι οι συχνότητες του σταθμού για την Νότια Πελοπόννησο. Και φυσικά συνδέεστε και διαδικτυακά για την καλύτερη σας ακρόαση στο rteco.gr.

Να ξεκινήσω με τις ευχές και πραγματικά την έννοια μας να είναι δίπλα τους, στους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι και οι οποίες σήμερα ξεκινούν αυτό το οποίο καλούμε σε αυτή τη χώρα ως Γολγοθά των Πανελληνίων Εξετάσεων, αλλά συνεχίζουμε για δεκαετίες να το έχουμε και να το στηρίζουμε ως σύστημα, θεωρώντας το ως αδιάβλητο που είναι και εν πάση περιπτώσει το καλύτερο σύστημα για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ίδια ώρα που παραδεχόμαστε όλοι ότι πρέπει να αλλάξει και ότι είναι βαρύ και ψυχοφθόρο για μαθητές και για γονείς και για εκπαιδευτικούς. Και κάθε φορά που έρχονται οι πανελλαδικές, ξεκινάει και αυτή η κουβέντα, λες και το κάνουμε επίτηδες. Οι μαθητές ήδη θα έλεγαν ότι μας τρολάρετε. Ξεκινάμε πανελλήνιες και μας λέτε όλοι πόσο αναχρονιστικό, πόσο δύσκολο, πόσο βαρύ είναι αυτό το σύστημα. Και έχουν δίκιο. Λοιπόν, να σταματήσει λοιπόν κάθε τέτοια κουβέντα και επίσης θα ήθελα και το εξής, κάθε χρόνο το λέω, και όχι μόνο εγώ, και εκπαιδευτικοί και γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές, αρκετοί τέλος πάντων από αυτούς, συμφωνούν στο ότι η συζήτηση για τα θέματα, αν ήταν δύσκολα ή εύκολα, για τις απαντήσεις των θεμάτων, για όλο αυτό το που γίνεται μόλις τελειώνει κάθε μάθημα, δεν βοηθά. Δεν βοηθά καθόλου. Μπορεί στο τέλος, μόλις τελειώσουν δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις, να γίνει μια τέτοια αναλυτική παρουσίαση. Μετά από κάθε μάθημα και ενώ έχουν μπροστά τους και άλλες τέτοιες διαγωνιστικές διαδικασίες, έχουν και άλλα τέτοια μαθήματα τα παιδιά να δώσουν, δεν βοηθά. Ό,τι έγραψε κάποιος, έγραψε με καθαρό μυαλό, πρέπει να πηγαίνει στο επόμενο. Και κρατήστε το αυτό, καθαρό μυαλό και χωρίς άγχος, κυρίως προς τους γονείς και εκπαιδευτικούς και μπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία, είναι αυτό που θέλουν αυτή την περίοδο τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν έχουν ήδη ξεκινήσει, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Να τους πούμε τα κλισέ, ότι η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλαδικές και τα λοιπά. Να κάνουν ό,τι καλύτερο πιστεύουν και μπορούν. Αυτή είναι η ευχή μας. Και όποιος πραγματικά το βάλει ως στόχο και έχει θέληση, είτε με πανελλαδικές, είτε με ακόμα μια εξέταση, θα βρει την άκρη και τη λύση να ακολουθήσει και να σπουδάσει αυτό το οποίο

Αύριο οι μαθητές των ΕΠΑΛ, επίσης τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι εξεταζόμενοι. Καλή επιτυχία στα παιδιά, πραγματικά καλή επιτυχία. Το αυτονόητο θα πω ότι στα σχολεία που γνωρίζουμε ειδικά ότι είναι εξεταστικά κέντρα, προσπαθούμε έτσι, να μην ενοχλούμε για 2 ώρες, είναι από τις 8 μέχρι τις 10, μέχρι τις 11. Να μην ενοχλούμε, να μην κάνουμε φασαρίες, δεν γκαζώνουμε εκεί απ' έξω. Γενικά έχουμε το νου μας να συγκεντρωθούν και να είναι απερίσπαστοι στο διαγώνισμά τους οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Τέλος για τη συζήτηση που και φέτος για το Εθνικό Απολυτήριο πάλι ξέσπασε και για όλα αυτά, έχω και έχουμε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, κυρίως της περίοδου εκεί, 98-99-2000. Έχουμε μια τρομερά δυσάρεστη εμπειρία. Τότε πήγαν να καταργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας εξετάσεις και στη Δευτέρα και στη Τρίτη Λυκείου, το σύνολο των μαθημάτων, δηλαδή είχαν καταργηθεί, υποτίθεται, οι πανελλαδικές εξετάσεις, με 16 μαθήματα στη Δευτέρα και 16 στην Τρίτη πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Μη δούμε άλλα τέτοιες αλχημίες και άλλα τέτοια μοντέλα. Καθίστε κάτω, δείτε και σε ξένα κράτη πώς τα έχουν καταφέρει και το τι γίνεται εκεί. Διασφαλίστε ότι το Λύκειο δεν θα είναι προπαρασκευή για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Θα είναι το Λύκειο που αξίζει και αρμόζει για μαθητές και μαθήτριες της εποχής μας. Πρέπει να αλλάξουν και πολλά, έτσι. Ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή και κατάσταση από ό,τι ζούσαμε πριν 20 και 15 χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, με πολλά άλλα που πρέπει να μπουν ως δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να προσφέρουν τα σχολεία. Και από εκεί και ύστερα, για το θέμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολλές προσφερόμενες λύσεις. Συζητήστε και με τους ίδιους τους μαθητές, απουσιάζουν οι μαθητές και οι μαθήτρες από αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, άνω τελεία, ως μικρό σχόλιο, είδατε, είπα να σταματήσει η κουβέντα αυτή, αλλά δυστυχώς μπαίνουμε στην διαδικασία αυτή κάθε φορά που έχουμε τις πανελλαδικές, γιατί ίσως θυμόμαστε τα δικά μας βιώματα και τις δικές μας εμπειρίες από τότε. Δεν μας κάνει τη χάρη ο καιρός, να πάμε στο καιρό για το τριήμερο. Δυστυχώς, εάν επιβεβαιωθεί η σημερινή πρόγνωση, αύριο θα είναι με αρκετά σύννεφα και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, οι καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, σήμερα μάλιστα ενδεχομένως και να ξεπεράσει το θερμόμετρο, τη θερμοκρασία αυτή. Τη Δευτέρα έχουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει ακόμα λίγο ψηλότερα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν ημέρα με αραιές νεφώσεις, αύριο έχουμε το ίδιο σκηνικό με τοπικές βροχές, μπορεί και καταιγίδες, ακόμα και στα παιδινά, τις μεσημεριανές ώρες και μετά, και τη Δευτέρα πιο καλοκαιρινό σκηνικό. Περιμένουμε και τον καύσωνα από την Ευρώπη, μάλλον τον γλιτώνουμε, θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα.

Από χθες αργά το βράδυ και ειδικά σήμερα το πρωί και ο εγχώριος και κυρίως το διεθνή τύπο βλέπουμε να αναπτερώνονται οι ελπίδες, να έχουμε προσδοκίες πλέον βάσιμες για την εκτόνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Όπως διαβάζουμε, όλα είναι έτοιμα για να υπογραφεί εκεχηρία 60 ημερών. Ελπίζουμε να μην είναι άλλη μια κατάσταση με τις αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, που έχουμε ανά 2-3 ώρες να αλλάζουν τελείως το σκηνικό.

Γιατί και χθες αυτό ζήσαμε. Πύραυλοι καταρρύψεις, επιθέσεις, καταγγελίες από Κουβέιτ. Στα στενά του Ορμούζ είχαμε πλοία να δέχονται επιθέσεις. Αυτά ήταν στην δισογραφία, ώσπου φτάσαμε το βράδυ να δούμε ότι παιδιά όλα έτοιμα για εκεχηρία. Το ελπίζουμε.

Πάμε στα δικά μας. Ξεκινώ από το θέμα της ευλογιάς. Παρατηρήσαμε τους προηγούμενους μήνες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος που επλήγησαν από το φαινόμενο αυτό να έχουμε ένα βασικό μοτίβο. Το οποίο βασικό μοτίβο το είδαμε να επιβεβαιώνεται και για άλλη νόσο αυτή του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Ποιο ήταν αυτό το βασικό μοτίβο και γιατί το λέμε? Μπας και προλάβουμε εδώ, έτσι, κάποιες καταστάσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, μήπως αποφύγουμε τα λάθη που είδαμε να συμβαίνουν. Αν και το θεωρώ απίθανο, γιατί έχουμε ακριβώς ήδη συνθήκες. Αναφέρομαι αναλυτικά. Υποστελέχωση των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών, των διευθύνσεων δηλαδή, αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Λέσβο ότι μόλις η κατάσταση είχε ξεφύγει, έσπευσαν κτηνίατροι και άλλες ειδικότητες γεωτεχνικών προκειμένου να μπορέσουν πλέον να διαχειριστούν το όλο ζήτημα, κάνοντας κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί για να το προλάβουμε. Το ίδιο έγινε και σε πάρα πολλές περιοχές.

20 ικτινίατροι, όπως επισημαίνει και έχει δίκιο στην ανακοίνωσή του τη σχετική και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν αρκούν για όλη την Πελοπόννησο. Θα έπρεπε ήδη, πώς έγινε για το Λεοκομικό Μητρό, που προκειμένου να το στήσουν, είχαμε κάποιες

ανεξάρτητες προσλήψεις, είχαμε ενίσχυση των υπηρεσιών, που και εκεί και πάλι έχουμε προβλήματα και ζητήματα και δεν αρκούν. Αλλά πόσο μάλλον για να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, θα έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει στην ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Δεν έχει γίνει. Το ένα και ίσως το βασικότερο είναι αυτό. Από εκεί και ύστερα, αναφορικά με την διαχείριση η οποία ακολούθησε, αφού διαπιστωνόταν κάποια μονάδα με πρόβλημα, υπήρχαν και υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε.

Θα αναφέρω ένα μόνο χαρακτηριστικό και θα έχουμε και αναλυτική κουβέντα μόλις με το καλό γυρίσουμε από Τρίτη και μετά. Ακόμα και στις περιπτώσεις που αποφασίστηκε η θανάτωση των ζώων και το θάψιμό τους και, και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή στη Λέσβο ψάχνουν να βρουν τι γίνεται και αν έχουν θαυτεί ζώα κοντά σε περιοχές όπου έχουμε υδροφόρο ορίζοντα, όπου έχουμε υδροδοτήσεις περιοχών και, και όλα αυτά. Είναι αποκαλυπτικό, είναι αποκαλυπτική εκεί η δουλειά των συνάδελφων, τόσο του τοπικού site εκεί στο νησί, όσο και άλλων συναδέλφων οι οποίοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα. Λοιπόν, τα λέω για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις που έζησαν άλλες περιοχές, γιατί εμείς δεν έχουμε δικαιολογία. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε οργανωθεί και θα έπρεπε ήδη να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ και ήρθε. Επίσης περιμένουμε ενημέρωση για το τι γίνεται εάν μιλάμε για μια περίπτωση μεμονωμένη, για ένα κρούσμα μεμονωμένο ή φοβόμαστε κάτι παραπάνω, κάτι σοβαρότερο.

0: Να αλλάξουμε όμως τελείως θέμα και κλίμα, λόγω και του ερχόμενου τριήμερου. Ήθελα το μισάωρο αυτό, πριν σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό τριήμερο, να το αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για να κάνει τον τόπο μας λίγο καλύτερα. Και με αφορμή το πνευματικό του μνημόσυνο σήμερα, στις 8 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, και μιλάμε για το σπουδαίο γλύπτη και συντοπίτη μας Χρήστο Ριγανά, ήθελα να κάνω μια τέτοια κουβέντα. Να ευχαριστήσω προκαταβολικά την Κλεόνητη Φλέσα, φίλη του Χρήστου Ριγανά και χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, σκηνοθέτη με σπουδαία δουλειά και εντός και εκτός Μεσσηνίας. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ εγώ
1: που με καλέσατε.
0: Που είστε εσείς. Και πραγματικά ευχαριστώ που δεχτήκατε σε κάτι το οποίο ήθελα από καιρό, ένιωθα το χρωστούσα στο Χρήστο Ριγανά, και να εξομολογηθώ και κάτι πριν αρχίσει η δική σας εξομολόγηση, ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήθελα και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον έχω εδώ. Ελπίζω να, προφανώς και δεν επανορθώνεται κάτι τέτοιο, αλλά ελπίζω να έστω τουλάχιστον να με βοηθήσετε να καλύψουμε κάτι το οποίο αμέλησα. Λοιπόν, η δική σας γνωριμία δεν είναι, ξεκινάει χρόνια πίσω.
1: Ναι, ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω με τον Χρήστο. Εντάξει, θα ήθελα πρώτα να πω ότι όλοι και οι ντόπιοι, ειδικά οι καλαματιανοί, όλοι οφείλουμε μια μεγάλη, τέλος πάντων, οφείλουμε κάτι στο Χρήστο, με την έννοια ότι ο Χρήστος πάντα ήταν της προσφοράς. Δηλαδή, εκτός από το ότι πρόσφερε τα έργα του, ήταν ένας ανοιχτός καλλιτέχνης, καλούσε όλους τους καλλιτέχνες στο σπίτι του, προσπαθούσε για όλους, και μάλιστα τον ενδιέφερε πάρα πολύ όλοι οι καλλιτέχνες που είχαν τελειώσει την Καλών Τεχνών να προχωρήσουν, να τους μαζέψει, να δει πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στην πόλη μας. Με τον Χρήστο γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Έχω ξεκινήσει να κάνω γυρίσματα από το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής που έγινε στην Καλαμάτα, και το οποίο το οφείλουμε στο Χρήστο, και μάλιστα δεν οφείλουμε μόνο το δικό του έργο που έκανε στο συμπόσιο εκείνο, οφείλουμε και όλα τα έργα των άλλων σπουδαίων γλυπτών. Mm-hmm.
0: Ήταν μέρος της ζωής της πόλης, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν πολύ ζωντανό μέρος της
0: πόλης. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο για καλλιτεχνικές, να το πω έτσι, προσωπικότητες. Δηλαδή, είναι σύνηθες να είναι κάποιος απομονωμένος, ο έργο του απερίσπαστος.
1: Ναι. Όχι. Ο Χρήστος
0: ήταν τελείως διαφορετικό. Ναι, το εργαστήρι και του ήταν ανοιχτή γιορτή.
1: Πράγματι, κάθε μέρα, και καλούσε οποιονδήποτε να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει κτλ. Επίσης ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στη ΔΕΠΑΚ, στις αρχές της ΔΕΠΑΚ, mm-hmm. όταν ξεκίνησε δηλαδή η ΔΕΠΑΚ, και πρόσφερε και εκεί πολύ σπουδαίο έργο για την πόλη μας.
0: Αξίζει να πούμε ότι εγώ το έζησα ως παιδί αυτό, ότι τότε η Καλαμάτα ήταν στις πόλεις πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιτεχνική, να το πω έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Εκπαίδευση
1: είναι αλήθεια.
0: Πρόσφερα σε παιδιά, και το πολύ σωστή επισήμανση και ευχαριστώ γι' αυτό. Άρα λοιπόν ήταν κομμάτι, ήταν μέρος της πόλης. Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ποια γλυπτά μας έχει αφήσει σε διάφορα σημεία
1: της. Λοιπόν, της θα ήθελα και εγώ να τα αναφέρω, γιατί πραγματικά είναι και πολλά και πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσω από το πρώτο γλυπτό του, το οποίο είναι στην 23η Μαρτίου, που είναι το μνημείο για το 21, και για το οποίο μάλιστα έχει γράψει ο Φέρμορ πάρα πολύ καλά λόγια, μια πολύ καλή κριτική. Ένα δεύτερο έργο του είναι το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο και που το έχουμε δει βεβαίως όλοι, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από το αναψυκτήριο, στο παλιό Δημαρχείο δηλαδή.
0: Στο σκεπασμένο τμήμα του ποταμιού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στη γέφυρα.
1: Ναι. Mm-hmm. Ένα τρίτο είναι στο Δημοτικό Θέατρο, που είναι αφιερωμένο στον δάσκαλό του, όπως έλεγε, τον ζωγράφο Βαγγέλη Δάκο, που είναι καλαματιανός επίσης. Ένα τέταρτο είναι το μνημείο για τη μάχη της Καλαμάτας το 41, που είναι στην έξοδο, στο λιμάνι δηλαδή κοντά, που είναι στην έξοδο της γέφυρας.
0: Στο πάρκο.
1: Στο πάρκο, ακριβώς κάτω από το
0: πάρκο. Ναι.
1: Μετά είναι ένα, μια επιτύπια πλάκα που είναι στη Νέα Αγορά για τα θύματα της Εθνικής Αντίστασης. Άλλο ένα είναι... ένα λεπτό. Ο Ανδριάντας του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, Θέμελη, στην πλατεία της Παπαντής. Επίσης, στη Στούπα είναι ένα έργο του για τον Καζητζάκη. Κοιτάζω, μην έχω ξεχάσει κάτι, όχι. Επίσης υπάρχει ένα, ακριβώς στο λιμάνι, ένα αφιερωμένο στους λιμενεργάτες που σκοτώθηκαν στη Μεγάλη Απεργία το 1935. Και
0: εκεί έξω ακριβώς από τις αποθήκες.
1: Έξω ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν τα εξής. Στην πλατεία Διοικητηρίου, γλυπτό αφιερωμένο στην Κύπρο, και επίσης για την Κύπρο υπάρχουν στο Cine Center δύο πρωτομές, που είναι ένας φαντάρος και ο πατέρας του, που σκοτώθηκαν στην Κύπρο. Στην Καρδαμίλη επίσης υπάρχει στην πλατεία ένα γλυπτό του, και νομίζω ότι δεν έχω
0: που είναι και ιδιαίτερη του πατρίδα πέρα, στη Μάνη. Συνειδητοποιούμε ότι τα σημαντικότερα και τα σπουδαιότερα που τιμούνται και με πετίους και με σε αυτόν, ανήκουν σε αυτόν, και πραγματικά το έργο του είναι ανεκτίμητο και πολύτιμο. Τι θυμάσαι από την σχεδόν καθημερινά είχατε
1: ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθω Καλαμάτα και
0: ποιο,
1: να μην
0: ποιο στοιχείο κυριαρχεί?
1: Αυτό που κυριαρχούσε στο Χρήστο και που όλοι το λατρεύαμε είναι το χιούμορ του. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε δει και κάνει πλάκα και σου πει κάτι και νομίζει ότι είναι αλήθεια και τελικά δεν είναι, και πάντα είχε μια πολύ μεγάλη έφεση στο να, να πειράζει τον κόσμο και να λέει διάφορα πολύ υπέροχα αστεία. Αυτό που επίσης ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σε ξεχάσει. Δηλαδή θα σε έπαιρνε τηλέφωνο, μπορεί εσύ να από αμέλεια να ξεχνιώσουν, θα έπαιρνε τηλέφωνο. Πάρα πολλές φορές ο Χρήστος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου διάβαζε ένα από τα ποίηματά του. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τα ποίηματα του Χρήστου ήταν πολύ σημαντικά. Έγραφε συνέχεια και νομίζω ότι είναι πολύ ένα σημαντικό έργο που επίσης μας έχει αφήσει.
0: Έχει αφήσει ένα βιβλίο, δύο βιβλία της Σμίλης στα γραφήματα.
1: Που και, είναι... και άλλο ένα που βγήκε τώρα, δηλαδή το είχε γράψει πριν φύγει, και απλά τυπώθηκε τώρα. Ναι.
0: Και εκδόθηκε τώρα. Ψυχή της παρέας.
1: Ψυχή
0: δηλαδή.
1: Της παρέας, πράγματι. Πολύ, πολύ σημαντικός.
0: Άλλος ζωντάνος. Το ντοκιμαντέρ πώς προέκυψε ως ιδέα, πώς ξεκίνησε?
1: Πριν...
0: Καλά, θα ήταν φυσικό επόμενο, έτσι. Η
1: γνωριμία
0: μαζί.
1: Ναι, γιατί...
0: Και μια τέτοια προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν και... επόμενο, αλλά πώς το... καταρχάς... Ναι, πώς ξεκίνησε και πώς το υποδέχτηκε ο ίδιος, πώς πήρε ο ίδιος την ιδέα σε αυτό?
1: Ωραία, θα μιλήσω γι' αυτό, απλά ήθελα να κάνω μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου,
0: ελεύθερα.
1: Παρένθεση. Μιας και αναφερθήκαμε στα έργα του στην πόλη, να πω για το πόσο σημαντικό έργο άφησε ο Χρήστος πίσω του και πόσο σημαντικό είναι ότι στην διαθήκη του και έχει κάνει και πολλά διαβήματα μέχρι που έφυγε, να, τα έργα του να μείνουν στην πόλη μας, όλα τα έργα του, που είναι άπειρα, πάρα πολύ. Και αυτό που ζητάμε όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί και οι καλλιτέχνες, νομίζω, της πόλης μας, αλλά και της Αθήνας, είναι να μπορέσει να γίνει ένας χώρος, ένα μικρό μουσείο που να έχει τα έργα του, να τα μπορεί όλος ο κόσμος να τα βλέπει και να τα χαίρεται, και να, μια προσφορά πολύ σημαντική για την πόλη μας.
0: Να την κρατήσω λίγο την παρένθεση, ναι. Γιατί θα προκύπτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο για την προσωπικότητα του Χρήστου. Αγαπούσε πραγματικά την τέχνη. Δεν αγαπούσε μόνο τη γλυπτική.
1: Ακριβώς.
0: Ή την ποιήση. Αγαπούσε όλες τις τέχνες, και αυτό το απέδειξε ένα χρόνο πριν ουσιαστικά, όταν, λίγο πριν δηλαδή, μας αφήσει, όταν θέλοντας να στηρίξει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, θέλοντας να στηρίξει την τέχνη τη δική μας,
1: ναι.
0: Είχε προσφέρει ως ενίσχυση οικονομική φεστιβάλ, ώστε να έχει την ανεξαρτησία του. Ήταν σαφής και κατηγορηματικός σε αυτό. Είχε πει ότι προσφέρω ένα έργο μου κάθε χρόνο, το οποίο θα στηρίζει οικονομικά
1: το φεστιβάλ.
0: Έχουμε το απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν
1: πάρος.
0: Οπότε, με τη βοήθεια της Γεωργίας Οικονομοπούλου, να ακούσουμε.

0: ακούσουμε τον Χρήστο το Ριγανά στην παρέμβασή του τότε.
1: Η απόψινή εκδήλωση έχει σχέση και οργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ του Κυματέρ εδώ Καλαμάτας και έχει σχέση με το γεγονός ότι εγώ από φέτος και κάθε χρόνο θα προσφέρω ένα έργο μου προκειμένου να ισχύεται οικονομικά. Και έτσι λοιπόν τα κορίτσια σκεφτήκα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και παράλληλα να γίνει και υπερβολή ενό ντοκιματέρ που έχει χειριστεί γιατί, που έχει γυριστεί για τη δουλειά την οποία κάνω. Χωρίς την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης δεν παράγεται πολιτισμός, δεν παράγεται παιδεία. Έτσι λοιπόν προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα το ντοκιματέρ με τις ταινίες που θέλει και οι οποίες εκ των πραγμάτων παράγουν πολιτισμό και παιδεία ή τα παιδεία και πολιτισμό και που το έχει ανάγκη πόγη. Έτσι μέσα από τις δικές μου ανάγκες να εκφράζουμε ελεύθερα και να λειτουργώ ελεύθερα απεφάσισα να δίνω αυτό το έργο προς όφελος. Έτσι γιατί το ντοκιματέρ γενικότερα της πόλης.
0: Ανατριχιάζουμε. Ανατριχιάζουμε γιατί...
2: Και, ναι, η προσφορά του ήταν τεράστια. Πρέπει να πω ότι στο φεστιβάλ, από τότε που ξεκίνησε το φεστιβάλ, το έργο, το βραβείο που δίνουμε, τα δύο βραβεία μάλιστα, μετέπειτα έγιναν δύο, το μεγάλου μήκους και του μικρού μήκους.
0: Είναι έργα του,
2: του Χρήστου. Ναι, ναι. Και τα οποία θα συνεχίσει βέβαια.
0: Υποκλίνομαι και εντυπωσιάζομαι στο ότι ως καλλιτέχνης επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και το πάει και ένα στάδιο παραπάνω, ότι πόσο μέσα ήταν στα δρόμενα της πόλης και πόσο μέσα ήταν στην κοινωνία.
2: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο έχει αντιληφθεί ως ενεργός πολίτης, ως άνθρωπος που αφουγκράζεται, ως καλλιτέχνης που αφουγκράζεται την κοινωνία και προσπαθεί να τη βοηθά και να την πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, όχι μόνο είχε συνειδητοποιήσει και είχε δει τα ζητήματα που έχουμε για την έκφραση, για την ελευθερία λόγου και σαν τοπική κοινωνία και γενικότερα σαν κοινωνία, δεν έμεινε όμως μόνο στον κατακυλητικό, και εδώ είναι το μεγαλειώδες, κατά τη γνώμη μου, του χαρακτήρα του, προχώρησε σε μία πράξη τόσο στο πρακτικό αλλά κυρίως στο συμβολικό επίπεδο, που είναι ότι για να έχει την ελευθερία λόγου, για να έχει, είχε προηγηθεί και ένα περιστατικό, ναι. Μην το πιάσουμε,
2: όχι, όχι,
0: είναι, άλλη, είναι άλλη κουβέντα αυτό, αλλά προχώρησε σε κάτι το οποίο ήταν από τη μία ουσιαστικό και πρακτικό και από την άλλη κραυγαλαία στο επίπεδο του συμβολισμού με πολλούς αποδέκτες και νόηματα. Αυτό ήταν,
2: ναι,
0: ο Χρήστος.
2: Αυτό ήταν ο Χρήστος, πράγματι. Και όχι μόνο αυτός, αλλά λέμε τώρα κάποια σημεία του.
0: Η παρένθεση ίσως είναι που άνοιξες είναι και το πιο και σημαντικό. Αυτά έχουν οι κουβέντες.
2: Ναι, ναι.
0: Είχαμε μείνει πριν την παρένθεση στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Και επιμένω γιατί ανυπομονώ να ακούσω την εμπειρία σου. Πώς είναι να κάνεις ντοκιμαντέρ ένα καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο σαν τον Χρήστο.
2: Εντάξει. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εκτός από την αγάπη που του είχα και που μου είχε, την φιλία δηλαδή που είχαμε, το ότι δεν είχε γίνει κάτι για τον Χρήστο, ενώ αυτός πάντα πρόσφερε, πάντα ήταν ανοιχτός στην προσφορά και στην δημιουργία, ήταν κάτι που σαν αγκάθι. Κάποια στιγμή συζητώντας με τον Γκούτρα, τον πολύ αγαπημένο του φίλο, αναφέρθηκε το ότι πράγματι δεν έχει γίνει κάτι για τον Χρήστο και ίσως θα είναι καλό, Κλεόνι, να κάνουμε κάτι, να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, να κάνουμε ένα πορτρέτο του. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι έλειπε. Πιστεύω ότι στην αρχή το ξεκίνησα με πολύ έτσι θέρμη συζητώντας μαζί του. Το δέχτηκε και αυτός, αυτό είναι το σημαντικό, ο καλλιτέχνης να δεχτεί, να σου ανοιχτεί και να καθίσει μαζί σου για κάποιο διάστημα και έτσι το ξεκινήσαμε. Η ανάγκη να γίνει αυτό ήταν πραγματικά και τότε δεν το καταλάβαινα, τώρα όμως το καταλαβαίνω πολύ, ότι πρόσφερε και θα προσφέρει και στις επόμενες γενιές. Δεν είναι κάτι δηλαδή που Τρίβος. Εντάξει το κάναμε και πολύ ωραία φίλοι είμαστε, κάνουμε κάτι. Είναι ότι μένει και μπορούν και οι επόμενοι να το δούνε, να χαρούν, να καταλάβουν το έργο του και να υποστηρίξουν τέλος πάντων τη τέχνη της γλυπτικής.
0: Από ό,τι κατάλαβα δεν δυσκολεύτηκες να τον
2: όχι,
0: να τον
2: όχι,
0: πεις.
2: Δεν δυσκολεύτηκα και επειδή είναι ο ίδιος ανοιχτός. Ήταν ο χαρακτήρας του δηλαδή έτσι.
0: Ο τίτλος πώς ήρθε? Γιατί είναι ο τίτλος που είναι και στην ποιητική του συλλογή, ναι, έτσι. Μίλης γραφήματα, ναι.
2: Ναι, συζητώντας μαζί του, ο ίδιος την πρότεινε και χάρηκα πολύ, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι μπήκε ο τίτλος. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ έτσι, ωραία. Μίλησε για το πώς δουλεύει, τι τον όθησε να γίνει καλλιτέχνης. Διάβασε και κάποια από τα ποίηματα τα οποία αναφέρονται πάνω στην προσωπική του εμπειρία ως γλύπτης και δουλέψαμε επίσης πολύ στο εργαστήριό του. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια μικρή διαδρομή είναι το ντοκιμαντέρ, αλλά που δείχνει πραγματικά την ψυχή, την καρδιά του Χρήστου. Ελπίζω δηλαδή, γιατί εγώ εντάξει πάντα φοβάμαι ότι δεν αποδίδω αυτό που θα ήθελα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι έχει καταφερθεί ένα μικρό, το προσεγγίσει καλά.
0: Κάνοντας μια πιο επαγγελματική ερώτηση, εννοώ δηλαδή ότι αυτό που μόλις προείπατε, ότι πάντα έχουμε την αγωνία να μην αποδώσουμε, βέβαια, είτε είναι βέβαια σε ένα μικρό ρεπορτάζ, σε μια πολύ πιο μεγάλη, ναι, και πολύ σύνθετη δουλειά, όπως του ντοκιμαντέρ, να μην αποδώσουμε αυτό. Ήταν δύσκολος σε αυτό το κομμάτι?
2: Όχι, ο Χρήστος δεν ήταν δύσκολος καθόλου. Ήτανε ό,τι του λέγαμε, ό,τι συζητούσαμε ότι θα έπρεπε να γίνει, ήταν πολύ δεκτικός, πολύ ανοιχτός, πάρα πολύ έτσι, και το χάρηκε και ο ίδιος. Δεν ήτανε καθόλου δύσκολο στη συνεργασία, κάτι που βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι με όσους καλλιτέχνες για κάποιους που έχω δουλέψει τέλος πάντων, οι καλλιτέχνες είναι πολύ, μπορεί να είναι απομονωμένοι, αλλά πολλοί από αυτούς είναι πολύ σαν παιδιά, τρυφεροί και επειδή δεν έρχονται και σε τεράστια επαφή με τον, ναι, κόσμο, δέχονται αν σε σεβαστούν, αν καταλάβουν ότι και εσύ τους σέβεσαι.
0: Ναι. Και έχουν και το σεβασμό για μια άλλη τέχνη, έτσι.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε μόνο στιγμές πίεσης και στα γυρίσματα επάνω και ίσως και έντασης και για πάνω στη δουλειά, έτσι. Φαντάζομαι ότι ήταν και ένας χαρακτήρας που φρόντιζε πάντα να υπάρχει και το, και το απαραίτητο.
2: Ναι, και με το χιούμορ του και τα λοιπά.
0: Έτσι,
2: και
0: επίσης,
2: ναι, πρέπει να πω ότι και η αγαπημένη του Αμαλία, με την οποία γνωρίζομαι πολύ πιο πολλά χρόνια από ότι με τον Χρήστο, να σκεφτείτε ότι στο σπίτι της Αμαλίας και του Χρήστου πια που μένανε πέρα στη θάλασσα, έχω κάνει σχεδόν την πρώτη μου, το πρώτο σύριαλ, ο καπετάνος Βούρας της Σοφίας της Φίλντιση, και το έχω κάνει ακριβώς στο σπίτι τους, οπότε υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο μεγάλη φιλία με όλη την οικογένεια του Χρήστου, την Αμαλία δηλαδή και τον Χρήστο και τα παιδιά.
0: Επειδή ξέρεις, βλέπεις την πόλη της Καλαμάτας τώρα, την έζησες και σε εποχές που είχαμε καλλιτέχνες όπως ο Χρήστος ο Ριγανάς, να μεγαλουργούν, να διαπρέπουν, να αφήνουν τη σφραγίδα τους στην πόλη, να πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά την Καλαμάτα. Και είχαμε και σημαντικά τότε, η ΔΕΠΑΚ δηλαδή, αργότερα το... το Μέγαρο Χορού που ήρθε για το φεστιβάλ χορού και μια σειρά από άλλα. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Πολιτιστικά.
0: Τι βλέπεις πολιτιστικά?
2: Εγώ πιστεύω για την πόλη μας, αν μιλήσω, mm-hmm. γιατί δεν θέλω να μιλήσω γενικά για την Ελλάδα, γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι προχωράμε και προχωράμε mm-hmm. με πολύ καλούς ρυθμούς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να είναι και είναι όσο θέλουμε να πιστεύουμε, ή τουλάχιστον προσπαθούν να είναι κοντά στις τέχνες. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να φέρει στην πόλη ένα φωτεινό μέλλον. Το να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι θεσμοί, να mm-hmm. ενισχυθεί βεβαίως το Φεστιβάλ Χορού, βεβαίως αυτό που δεν έχει ενισχυθεί όσο θα έπρεπε και που θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό στην πόλη μας, είναι το Δημοτικό Θέατρο. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές ελλείψεις και πρέπει να στηριχτεί mm-hmm. Και από το κράτος και από τη Δημοτική Αρχή, και να στηριχθεί ουσιαστικά και να μπορεί...
0: Όχι απλά για να υπάρχει και
2: ναι,
0: να συνεχίσει.
2: Όχι απλά να λέμε ότι έγινε μια παράσταση, αλλά να στηριχθεί πραγματικά ώστε να μπορεί να κάνει μέχρι και διεθνείς παραγωγές και να μπορεί να ταξιδέψει και στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην Επίδαυρο, και να μπορέσει να κάνει, να φέρει καλλιτέχνες απ' έξω. Αυτό πιστεύω mm-hmm. και πιστεύω ότι και εμείς με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ προσφέρουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Είμαστε φέτος, πάμε στη 12η διοργάνωση και πιστεύω ότι προσφέρουμε πολύ μεγάλο έργο. Μας στηρίζουν η Δημοτική Αρχή, ίσως θα έπρεπε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, αυτό πάντα το λέμε εμείς και πρέπει να το λέμε. Αλλά γυρίζοντας πίσω στο θέμα μας, πιστεύω ότι ένα μουσείο για το Χρήστο mm-hmm. θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον διαμάντι για αυτή την πόλη, για να μπορέσει να δώσει μια πολύ σημαντική όθηση στα πολιτιστικά μας δρόμενα.
0: Έχουμε και την είδηση της ημέρας. Θα το συζητήσουμε. Ναι, προφανώς και η συζήτησή μας είναι για τον Χρήστο Ριγανά. Όμως μην ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτό έκανε, προσπάθησε αυτή την εποχή, διαμόρφωσε και τον διαμόρφωσε.
2: Ναι.
0: Την εποχή δηλαδή που είχαμε την έκρηξη αυτή στο κομμάτι του πολιτισμού για την πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο, και το οποίο συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το έχουμε διατηρήσει και το συνεχίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πρέπει όμως να αφαιθεί στην πρωτοβουλία και το μεράκι κάποιων μόνο συμπολιτών μας.
2: Όχι.
0: Θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε, όπως κάποτε η πόλη της Καλαμάτας είχε στρατηγική, είχε κεντρική γραμμή ο Δήμος να ενισχύσει τον πολιτισμό, να είναι αδιαπραγμάτευτη. Γιατί μας άφησε και το Χρήστο Ριγανά και εσένα και σπουδαίους καλλιτέχνες, όλη αυτή η ζήμωση που υπήρξε και στηρίχθηκε. Νομίζω τώρα για το μουσείο δεν υπάρχει κάποιος που να έχει να αντίρρηση.
2: Όχι.
0: Πού κολλάμε, τι χρειάζεται. δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε...
2: Κανονικά θα πρέπει πραγματικά να το υιοθετήσει, mm-hmm. να γιατί πραγματικά υπάρχει στη διαθήκη του Χρήστου και έχει κάνει πολλές προσπάθειες, είχε κάνει πολλές φορές προσπάθεια να δημιουργηθεί και να το είχε, δηλαδή ήδη οι δημοτικές αρχές το γνωρίζουν αυτό την επιθυμία. Πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετηθεί πια από το Δήμο, να βρεθεί ο χώρος και να υποστηριχτεί ώστε όλα τα έργα να μαζευτούν εκεί και να μπορέσουν να είναι προσβάσιμα σε όλο το κοινό.
0: Υπάρχει κάποια ομάδα, κάποιοι άνθρωποι που το τρέχουν?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Υπάρχει κάποια
2: μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ και το φεστιβάλ μας mm-hmm. Και ναι, είμαστε μια ομάδα μεγάλη και γλύπτες και ο Παπαγιάννης που θα μιλήσει σήμερα και πολύ, ναι.
0: Μπορεί να είναι και κάποιοι που ενδιαφέρονται τώρα. Μακάρι. Έτσι να μας παίρνουν τηλέφωνο και να,
2: ναι, ναι,
0: και να συνδράμουν.
2: Να μας στηρίξουν.
0: Νομίζω ότι θα μεγαλώσει η ομάδα αυτή.
2: αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλοί καλαματιανοί σημαντικοί άνθρωποι με, τέλος πάντων, με ένα οικονομικό, είναι δυνατή οικονομικά, που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτό το έργο, να μπορέσει δηλαδή να πλαισιωθεί ώστε και ο Δήμος να μπορέσει να το αγκαλιάσει.
0: Φαντάζομαι και τα όποια πρακτικά ή άλλα υπάρχουν, μπορούν να διευθετηθούν και να τα δείτε.
2: Ναι, ναι.
0: Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, στις 8 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας έχουμε το μνημόσυνο, το πνευματικό μνημόσυνο για το Χρήστο το Ριγανά. Θα μιλήσεις.
2: Θα μιλήσω. Ναι, ναι, θα μιλήσω.
0: Και θα πει και πολλά περισσότερα από όσα προλάβαμε να πούμε στη μισή αυτή η ώρα. Όπως επίσης θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Ριγανά και βεβαίως ο κύριος Θεόδωρος Παπαγιάννης, γλύπτης και καθηγητής Σχολή Καλών Τεχνών, από τους ανθρώπους που γνώρισαν, έζησαν, ξέρουν το Χρήστο.
2: Ναι, και έχουν συνεργαστεί πολλές φορές.
0: Θα μας μιλήσει για το έργο του. Λοιπόν, εύχομαι κάθε χρόνο να είσαι γερή και δυνατή.
2: Ευχαριστώ
0: να συνεχίσεις την πορεία σου και τη δημιουργία σου, είτε έχει να κάνει με την παραγωγή, είτε έχει να κάνει με τη φροντίδα στο φεστιβάλ. Δεν είναι λίγο.
2: Δεν είναι λίγο.
0: Έτσι, και σε λίγες μέρες θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Εύχομαι πολύ σύντομα να μας φέρεις και καλά νέα για αυτό το οποίο μας άφησες ως ζήτημα, ως θέμα και ως επιθυμία του ίδιου του Χρήστου. Για το μουσείο.
2: Να πραγματοποιηθεί. Μακάρι.
0: Ευχαριστώ θερμά. Θα σας δω το βράδυ.
2: Και εγώ.
0: Όπως πιστεύω και οι περισσότεροι από εμάς σήμερα στην πρωινή παρέα.
2: Και ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα.
0: Λοιπόν, με την Κλεόνη Φλέσα θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση επίσης στο σταθμό μας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούς.

0: Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: η εκπομπή πρωινό στον 10. Ο Κώστας Γκαρ...
1: μέρα αυτή τη εβδομάδα, τελευταία μέρα αυτού του μήνα.
0: Είναι... αυτό... είμαστε να υποδεχτούμε ένα.
1: Ο καιρινό. Πρώτο.
0: Η... κυριολεκτικά σε 20 ευρώ. Γιατρών στη Μεγάλη Βρετανία
1: στη Γερμανία,
0: και
1: στήνεσαι
0: για αυτού πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθω το.
1: Μα το λέγανε οι άνθρωποι και η παραγωγή εχθέ. Άκου να δει τώρα πώ είναι όλα συνδέονται. Και η τιμή είναι καλή πάντω. Θα ολοκληρωθεί περίπου αυτή η παραγωγή, υπολογίζεται φέτος γύρω στις 25.000 τόνους, έχει φτάσει η περιοχή να κάνει και 30 και 35.000 τόνους παλαιότερα. Είναι μια καλή παραγωγή όπως μας την είπαν όμως. Θα τελειώσει γύρω στις 10 Ιουνίου αναμένεται, εκεί τότε φυτεύουν τα όψιμα που είναι του Αυγούστου, τα καρπούζια αυτά που μπαίνουμε και εμείς στη θάλασσα άφοβα, ξέρεις. Αυτά του Αυγούστου που έχει πέσει και η τιμή τους πλέον είναι...
0: μάλιστα.
1: Όλα πιο...
0: ωραία. Άρα να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους, στους παραγωγούς καρπουζιού εκεί στην Τριφυλία. Είναι εδώ και δεκαετίες ένα εργαστήρι αγροτικής παραγωγής η Τριφυλία και εφαρμόζονται και κάποιες καινοτόμες μέθοδοι και σε σχέση με το καρπούζι.
1: Και με το καρπούζι και με όλα. Η Τριφυλία γενικά είναι πολύ μπροστά, είναι προσβευτής του πρωτογενούς τομέα ολόκληρης της Μεσσηνίας, εκεί οι άνθρωποι της. Και ένα ακόμα ενθαρρυντικό, βλέπω, είδαμε και κάποιους νέους ανθρώπους να συνεχίζουν τις οικογενειακές παραδόσεις, άλλοι αλλά να μπαίνουν σε κάποιες καλλιέργειες. Είναι κάτι που ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ταυτόχρονα σήμερα να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά Ευαγγέλη που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη οι περισσότεροι στις αίθουσες. Έχουν ξεκινήσει, έχουν παραλάβει λογικά θέματα.
0: Πρέπει ήδη να τους έχει δοθεί το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας, της έκθεσης.
1: Πλέον δεν είναι έκθεση, το λέγαμε και προχθές με τα παιδιά.
0: Μα γι' αυτό,
1: η έκθεση όπως την έδωσες εσύ και εγώ, Βαγγέλη, είναι το 30%
0: ναι.
1: του πλέον. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε, μαζί ένα θέμα και αναπτύσσαμε το θέμα. Τίποτα άλλο δεν είχαμε στην έκθεση. Αυτό ήταν η εξέταση. Πλέον
0: υπάρχουν ασκήσεις,
1: υπάρχουν ναι. διάφορα ζητήματα.
0: Αλλά πάντως, κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις το θέμα της έκθεσης
1: πάντα συζητείται λίγο περισσότερο από κάθε άλλο έτσι. Θέμα σε οποιοδήποτε, γιατί συνήθως
0: μπαίνει και
1: μια κοινοπολιτική συζήτηση γενικότερα, αφορά το θέμα συνήθως που επιλέγουν στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία, τα λέγαμε και προχθές. Εδώ θα είμαστε, τα ξαναπούμε. Σίγουρα είναι σημαντικές μέρες. Σίγουρα μπορεί να κριθεί το άμεσο σας μέλλον, δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται τίποτα στη ζωή σας, και σε αυτούς που θα πετύχουν και σε αυτούς που θα αποτύχουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Βαγγέλη, και αυτό χρειάζεται ηρεμία. Μια πρώτη εξέταση σε αυτή τη ζωή που μπαίνουν αυτά τα παιδιά είναι. Θα ακολουθήσουν πολλοί άλλες, πολλές και πιο δύσκολες.
0: Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά από εξετάσεις και από τέτοιου είδους διαδικασίες, γιατί από το δημοτικό υπάρχουν εξετάσεις πια και αυξημένες ευθύνες στην καθημερινότητα την εκπαιδευτική των παιδιών και από ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες ξεκινώντας.
1: Τώρα να έρθουμε στα του καιρού, ο οποίος συνεχίζει έτσι, χθες το μεσημέρι έβρεξε κάποια.

0: από την Κυριακή φαίνεται να βελτιώνεται περαιτέρω και να έχουμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ στην περιοχή μας, με πληρότητες που ξεπερνούν το 90% στις παράκτιες περιοχές της Μεσσηνίας, είτε έχει να κάνει με ξενοδοχεία, είτε έχει να κάνει με βραχυχρόνια, μίσουση, οι κλίνες είναι γεμάτες. Και πραγματικά, αν είναι το πρώτο έτσι καλοκαιρινό τριήμερο, μπορούμε να πούμε. Βέβαια, η κίνηση, όπως ξέρεις, Βαγγέλη, κορυφώνεται πολύ περισσότερο. Τα κλείσουν και τα σχολεία, τελειώσουν οι επαναλλακτικές εκστάσεις. Τότε, νομίζω, αρχίζει, μπαίνουμε για τα καλά στην καλοκαιρινή σεζόν για να δούμε και τι θα μας φέρει φέτος.
1: Αν και εξετάσεις, σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια και τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή.
0: Τελείωσαν τα σχολεία, δηλαδή. Δεν τελειώνουν στις 15.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αλλά τώρα πάνε απλά για να πάνε για να βάλουν. Τελειώνουν νωρίτερα. Εμείς με διαγωνίσματα τελειώναμε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε τότε στα παιδιά που τελείωσαν τις εξετάσεις. Τώρα λίγο στα ζητήματα τα δικά μας, τοπική επικαιρότητα. Χθες με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε και η μεγάλη καταστροφή στην επιχείρηση εκεί με τα κατασκευή φερέτρων που έχουμε στο Ασπρόχωμα.
1: Μια δυστυχώς. Και
0: μιλάμε, Βαγγέλη, για μια επιχείρηση με 50 χρόνια. Με αποσχολεί αρκετά στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι εκεί, τι να πω, να τους αφήσουν δύναμη να έχουν να προσπαθήσουν να ξαναστήσουν από το μηδέν στην ουσία την επιχείρησή τους. Μια ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι σε εξέλιξη πάντως η προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης που οδήγησε στην καταστροφή. Τώρα επίσης είχαμε ένα 32χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του, Βαγγέλη, βρέθηκε σε χαράδρα μαζί με το αυτοκίνητό του στην περιοχή Τζιρόρεμα, στο Γαρδίκι.
1: Στην Ανοάμφια.
0: Ανοάμφια, ναι, το Γαρδίκι είναι Ανοάμφια, εκεί στο δρόμο από Θουρία προς Πολιανή στην ουσία. Ο συγκεκριμένος νεαρός είχε από την προηγούμενη μέρα, δηλαδή από την Τετάρτη, δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Ανησύχησαν εκεί οι κάτοικοι στο Δειράχη που διέμενε. Ειδοποίησαν χθες νωρίς το πρωί το αστυνομικό τμήμα της Μεγαλόπολης. Ξεκίνησαν κάποιες. Δεν ήταν επίσημη εξαφάνιση. Τηλεφωνικά κατά κάποιο τρόπο με ενημέρωσαν. Ένα συγγενικό του πρόσωπο γύρω στις 11 είδε το αυτοκίνητο. Στήθηκε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, όπως μας μετέφεραν, επιχείρηση ανάσταση του οχήματος. 30 μέτρα έξω από το αυτοκίνητο βρέθηκε νεκρός δυστυχώς και ούτε διάχρονο. Τώρα ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Την προανάκριση έχει αναλάβει και εδώ η Καλαμάτα μαζί με την αστυνομία της Μεγαλόπολης. Θέλω να σου πω ότι ελέγχονται όλα τα δεδομένα, ωστόσο φαίνεται ως επικρατέστερο σενάριο αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω. Ένας νέος άνθρωπος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Τώρα το απόγευμα χθες είχαμε και ένα αυτοκίνητο που τηλαπάρισε στο δρόμο εκεί έξω από την Καρδαμίλη προς τη Στούπα. Αυτό είχε υγραέριο με αποτέλεσμα να προκληθεί έτσι λίγο μεγαλύτερος πανικός. Έκλεισε ο δρόμος και πήγανε πάντα εκεί η πολύ δραστήρια εθελοντική ομάδα της ΓΕΑ. Στα πάντα τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι, πολλές φορές με δικά τους μέσα και κατάφεραν, είναι εκπαιδευμένοι και μετέφεραν το αυτοκίνητο, άνοιξαν το δρόμο με ασφάλεια. Ευτυχώς να πούμε ότι από το συγκεκριμένο τροχαίο πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Παρά το γεγονός ότι ήρθε τούμπα το αυτοκίνητο κανονικά και ήταν στο δόστρωμα.
0: Ντελαπαρισμένο
1: για αρκετή ώρα.
0: Βγήκε ο οδηγός σώος. Αυτό μετράει. Αυτό είναι, νομίζω,
1: είναι
0: το πιο σημαντικό. Θες να δούμε τώρα κάποια σημαντικά μέρα. Εντάξει, είναι σήμερα, να πούμε
1: σήμερα,
0: απλά σαν σήμερα.
1: 29 Μαΐου του 1353.
0: Αυτό
1: η πόλη σε άλλο. Σαν σήμερα.
0: Και υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν διάφορα. Διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν και στο Πανεπιστήμιο απόψε με αφορμή αυτή την ημέρα. Είναι μια μέρα που έχει μείνει στην ιστορία.
1: Και μετά την άλωση της πόλης, βέβαια, ξεκινά και ο τουρκικός ζυγός, έτσι, ο Οθωμανικός ζυγός για περίπου 4 αιώνες μέχρι το 1821.
0: Ναι.
1: Μέχρι την επανάσταση του 1821.
0: Ακριβώς. Τώρα, κοίτα μια είδηση. Το 1996, Βαγγέλη, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωναν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
1: Προφανώς δεν είναι καθόλου
0: 30 χρόνια αργότερα.
1: Αυτής της και τη σημερινή. Το 2020 έγινε τζαμί
0: η Αγία Σοφιά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν,
1: Να θυμίσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή μας είναι το 2701-95-300
0: και 95-300. Κύριε, εύκολα, με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρείτε διάφορες πλατφόρμες που μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, σας είπε ο Βαγγέλης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω, εσύ το διαλέξατε.
0: Εγώ με τη Γεωργία.
1: Ωραία, είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται.
0: Πολύνα, 80's. Ωραία. Εντάξει, Βαγγέλη.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και σε εσένα, Ντάντε.
1: Καλή επιτυχία σε όλους όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τις φετινές. Ξέρουμε πως είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι η Πολίνα είχε το «Πάμε για τρέλες σε Σεϊχέλες». Δεν ξέρω ότι έχει και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Μπορεί και να είναι και από τον ίδιο δίσκο.
0: Καλοκαιρινό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετίας 80.
0: Ναι.

0: Λίγο πριν τις 9.30 Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας, και με αυτό το τραγούδι έτσι απευθύναμε και τις καλύτερες ευχές μας προς τα παιδιά που έχουν μπει ήδη στην φετινή διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων από σήμερα, έτσι. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας την Μαρία Σκαφιδά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου Μαρία. Καλώς όρισες.
1: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω πάλι.
0: Αυτό. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά κάθε φορά που τα λέμε νομίζω ότι δημιουργείται μια συνθήκη πολύ θετική. Και εκτός από τη Μαρία Σκαφιδά που μας κάνει τη μεγάλη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας, είναι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Καλαμάτας και η Μαρία Μπαλαούρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα Μαρία. Η Μαρία, πώς θα την παρουσιάσω τη Μαρία? Η Μαρία καταρχάς είναι φοιτήτρια εδώ στην, ναι, Πανεπιστημιακή Σχολή της Καλαμάτας. Ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, μέλος της ομάδας σου, Μαρία.
1: Είναι, ναι, ήρθε φέτος. Mm-hmm. Είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, μέσα από την οποία έγινε η παράσταση. Οπότε η Μαρία συμμετείχε και τώρα πια είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, γιατί έπαιξε κιόλας.
0: Έτσι ακριβώς. Και θα δούμε τι σχέση έχει η παράσταση που αποτελεί την αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα με το Συμβούλιο Νέων της Καλαμάτας. Γιατί ο εχθρός του λαού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, του Ερίκου Ήψεν, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πρόσφατα, ναι, στο Zen Fest στην Καλαμάτα, στα τέλη του περασμένου Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, 26 Απριλίου.
0: Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, σε μια προσέγγιση κάπως διαφορετική, γιατί το έργο το γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο του 19ου αιώνα, τότε γράφτηκε, αλλά έχει παρουσιαστεί πάρα πολλές φορές, με διάφορες μορφές μέσα στον 20ο αιώνα. Εσύ όμως το προσέγγισες κάπως διαφορετικά, συνδυάζοντας, αν θέλεις, και τα νέα παιδιά που είχες στην διάθεσή σου.
1: Ναι. Πάντα είναι ένα στοίχημα για μας στη σημερινή εποχή πώς η τέχνη μπορεί να προσεγγίσει πια τους νέους με έναν άλλο τρόπο. Και σε αυτό το έργο δουλέψαμε πάνω στο έργο, τα παιδιά έκαναν αυτοσχεδιασμούς, το φέραμε στη σύγχρονη εποχή και προέκυψε ένα καινούριο έργο, ας το πω έτσι, μια παράσταση 50 λεπτών που είναι το έργο, αλλά το έχουμε μεταφέρει στη σημερινή εποχή. Δεν έχουμε ούτε όλους τους ρόλους που, ναι, είναι στο έργο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και ένα ρόλο που δεν υπάρχει στο έργο, τη γυναίκα του γιατρού που δεν υπάρχει, όχι του δημάρχου, συγγνώμη. Και το έχουμε φέρει στη σημερινή εποχή με την έννοια ότι υπάρχει Instagram. Μπορώ έτσι να αποκαλύψω λίγο ότι στο τέλος που γίνεται μια σύγκρουση, μια στο κανονικό έργο που μαζεύονται όλοι σε μια προσπάθεια του Δημάρχου να επηρεάσει το κοινό.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει τον κόσμο, το χωριό του τέλος πάντων, εμείς το έχουμε κάνει αυτό σε Instagram live. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα από το Instagram γίνεται πλέον ο επηρεασμός της κοινής γνώμης κατά κάποιο τρόπο.
0: Όπως
1: γίνεται σήμερα, ναι,
0: ναι.
1: Οπότε έχουμε πάρει την ουσία του έργου και την έχουμε μεταφέρει στο σήμερα.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι πως, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχει σε μεγάλα έργα της ανθρώπινης δημιουργίας μέσα στα χρόνια, τις δεκαετίες και τους αιώνες, είναι ένα έργο πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ σημερινό, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε, είπαμε, στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ερίκο Ήψεν. Mm-hmm. Και ο Ήψεν εδώ αποκαλύπτει πώς τα οικονομικά συμφέροντα και η εξουσία μπορούν να επηρεάσουν και να στρέψουν και την κοινωνία εναντίον αυτών που προσπαθούν ή έχουν την καλή διάθεση να την προστατεύσουν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αυτό λέει το έργο. Να πω ότι έτσι η πρόταση που μου έγινε από την Αμέρισσα Γιαννούλη που συντονίζει
0: το
1: όλο
0: Συμβουλίο
1: το πρόγραμμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ήταν να κάνουμε μία παράσταση για την κλιματική δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πρότεινα αυτό το έργο που μιλάει για αυτά τα θέματα. Βέβαια Μετά μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο. Ναι. Είναι γενικότερα για τη δικαιοσύνη και γενικότερα για το πώς εμείς οι ίδιοι, ο λαός δηλαδή που λέει και το έργο, τελικά επιλέγει ο ίδιος τον εχθρό του. Ναι. Αυτό κάπως θέλει να πει ο Ήψεν. Ναι. Βέβαια προσπαθήσαμε στην προσέγγιση μας να μην πάρουμε κάποια θέση υπέρ ή κατά, αλλά περισσότερο να δούμε τις συγκρούσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτές τις δυναμικές και της εξουσίας αλλά και της επιστήμης που αντιπροσωπεύει ο γιατρός στο συγκεκριμένο έργο και του κόσμου, ο οποίος, του λαού, ο οποίος διχάζεται. Δεν ξέρει τι να πιστέψει, των δημοσιογράφων, της κοινή γνώμη, τους influencer που έχουμε σήμερα. Ναι. Βάλαμε και προσθέσαμε και ηλικίες πιο μικρές, δηλαδή πως ένας 15χρονος που σήμερα έχει Instagram μπορεί να βλέπει αυτή την πραγματικότητα και πιστεύω να έχουμε πετύχει κάπως το σκοπό μας.
0: Άρα λοιπόν, με αυτά που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, μας έδωσες και το στίγμα της προσέγγισης που εσύ έκανες στη συγκεκριμένη παράσταση. Mm-hmm. Εσύ μαζί με τα παιδιά που συμμετέχουν, για το πώς δηλαδή τα σύγχρονα δεδομένα της επικοινωνίας που έχουν να κάνουν με την έκρηξη των social media και με όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα μια ολόκληρη κοινότητα. Είναι η ίδια ακριβώς προβληματική του έργου, του Ερίκου Ήψεν δηλαδή, αλλά προσαρμοσμένη σε πολύ σύγχρονα, πολύ σημερινά δεδομένα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η εντύπωση του κόσμου από την πρώτη παρουσίαση αυτής της παράστασης τον περασμένο Απρίλιο?
1: Εγώ αυτό που ένιωσα στο τέλος της παράστασης, ένιωσα ότι το έργο που εμείς το έχουμε μεταφέρει, και πάλι λέω δεν είναι αυτούσιο το έργο, ναι, του Ήψεν, ναι, κατάλαβα ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί λέει αλήθειες δύσκολες να υποθούν τη σημερινή εποχή που υποτίθεται ότι είμαστε και πιο ανοιχτοί και πιο έτσι έχουμε ελευθερία στην έκφραση. Και είναι δύσκολο, πόσο μάλλον εκείνη την εποχή. Αυτό που ένιωσα είναι ότι το έργο είχε πολύ μεγάλη δύναμη και κάπως σαν αυτό που ζούμε παρουσιάστηκε στο κοινό και το κοινό, γιατί πάντα όταν βλέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, το βλέπουμε στη σκηνή, είναι σαν να τοποθετούμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ένιωσα ότι έτσι είχε δύναμη το έργο. Και μετά κάναμε και μία συζήτηση με το κοινό και όλοι αυτό μας είπαν, επίσης τόνισαν πόσο σπουδαίο είναι που αυτό το έργο έγινε από νέους και μάλιστα κάποιοι μας είπαν ότι υπάρχει ελπίδα βλέποντας νέους να προσεγγίζουν τέτοια δύσκολα θέματα και αυτό μας έδωσε έτσι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Το θέμα είναι ότι μετά από 1,5 περίπου αιώνα θεωρούμε ακριβώς τα δύσκολα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε ο Ερίκος Ήψεν τότε, θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε πως είναι ακόμα δύσκολα και δυσεπίλητα εν πολλής.
1: Ακριβώς, και εν τέλει νομίζω ότι βλέπουμε και μέσα από τα έργα αυτά που είναι κλασικά ότι κάτι στην ανθρώπινη φύση ίσως υπάρχει που δεν μπορούμε να το... Ναι. Γιατί ναι μεν προχωράμε, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές δυστυχώς υπερισχύουν τα ένστικτα, τα κατώτερα ένστικτά, ναι, μας και φτάνουμε έτσι σε πράγματα, σε σημεία που μας κάνουν κακό εν τέλει.
0: Ξέρω πόσο σημερινό μπορεί να είναι ένα έργο και είναι σημερινό που ασχολείται μεταξύ όλων των άλλων με την αντίσταση απέναντι σε ένα μόντους μαζικής συμμόρφωσης, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημερινό αυτό, είναι ως προβληματισμός?
1: Είναι πολύ σημερινό και αυτό που βλέπουμε από το έργο είναι ότι εν τέλει σε όλους τους εμπλεκόμενους έτσι και σε ό,τι δημιουργείται μέσα σε αυτό είναι σαν να μην φταίει κανείς, απλώς είναι όλο το σύστημα μέσα στο οποίο συμμετέχουν το οποίο ουσιαστικά τους καθορίζει τις συμπεριφορές χωρίς να έχουν κάποια επιλογή, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται από όλο το έργο, ότι είναι όλο το σύστημα μέσα στο οποίο συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι, η πολιτική εξουσία, ο κόσμος, το κοινό, η επιστήμη. Ναι. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα.
0: Σε ρωτήσω σε λίγο, Μαρία, και άλλα πράγματα για το πώς ισορρόπησες μεταξύ ενός εντελώς κλασικού κειμένου και μιας μοντέρνας εκδοχής. Αλλά θα ρωτήσω τη Μαρία να μου πει λίγο τη σχέση της, πώς δημιουργήθηκε η σχέση σου με τη συγκεκριμένη ομάδα, με αυτήν την παράσταση και πώς πήρες την απόφαση να συμμετέχεις εσύ στον εχθρό του λαού.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είχα κάποια σχέση με το θέατρο γενικότερα, πέραν από τις κλασικές παραστάσεις που κάνουμε στο σχολείο και όλα αυτά. Και όλα τα παιδιά.
0: Στις οποίες ωστόσο συμμετείχες.
2: Ναι, ναι, πάντα.
0: Α, λοιπόν είχε σχέση.
2: Υπήρχε το ερέθισμα. Υπήρχε το ερέθισμα. Αλλά κάπως έτσι, τέλος πάντων, και τα παιδιά πάνω κάτω είχαμε την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση στο έργο, γιατί και αυτοί είχαν έτσι την ίδια κλασική παιδεία στο θέατρο και τα λοιπά από το σχολείο και αυτά. Αλλά δέσαμε πάρα πολύ γρήγορα σαν ομάδα. Γίναμε αμέσως παρέα, παρότι οι περισσότεροι δεν γνωριζόμασταν. Δηλαδή, υπήρχαν και άλλα μέλη προφανώς του συμβουλίου μέσα που είχαμε πάει όλοι μαζί, αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά που από ενδιαφέρον, από χόμπι ήρθαν στη θεατρική ομάδα. Δέσαμε γρήγορα και δέσαμε πολύ γρήγορα και με το έργο, σαν έργο. Γιατί, όπως είπατε, είναι διαχρονικό. Και για εμένα προσωπικά, ο τρόπος τουλάχιστον που το αντιμετώπισα εγώ, ίσως λόγω του ρόλου, ίσως από προσωπική αντίληψη τέλος πάντων, είναι ότι είναι διαχρονικό, επειδή δείχνει πέραν από τις πολιτικές, την εξουσία και όλη αυτή τη δύναμη που υπάρχει, τη ρήξη που βρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι καθημερινά στην κοινωνία. Δηλαδή το ότι μπορεί να βλέπουμε, ας πούμε, ξεκάθαρα κάποια πράγματα, αλλά ίσως να κάνουμε τα στραβά μάτια για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε άλλη μια μέρα στη δουλειά, στο σπίτι. Αυτό.
0: Η προσέγγιση σου με την Μαρία έγινε εξαιτίας του έργου ή ξεκινήσατε ως ομάδα που θα ανεβάζατε ένα έργο χωρίς να ξέρετε ποιο?
2: Δεν ξέραμε ποιο έργο θα ανεβάσουμε. Η Μαρία μας οργάνωσε και ήταν αυτή που μας πρότεινε και το έργο. Εγώ προσωπικά δεν το είχα διαβάσει πιο πριν. Μέσω της ομάδας το έμαθα κι εγώ. Αλλά μας άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος προσέγγισης και το πώς εν τέλει εξελίχθηκε στην παράσταση.
0: Εσύ τι ρόλο ερμηνεύεις?
2: Εγώ είχα την κοινική δημοσιογράφο. Μια γυναίκα πολύ ψυχρή, θα έλεγα, και αυστηρή, η οποία όμως προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Στην αρχή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν μπαίνει κάποιο ξεκάθαρο μέρος, απλά θα ήθελε όλα να γίνουν πιο στρατηγικά και όχι παρορμητικά.
0: Αν εξαιρέσει κάποιος το δικό σου χαρακτήρα από εκ των πραγμάτων, δηλαδή ήρθες πιο κοντά γιατί τον ερμήνευσες, ποιος άλλος χαρακτήρας του συγκεκριμένου έργου πιστεύεις ότι παίζει ουσιαστικό ρόλο?
2: Όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να είναι λιγότερο σημαντικός. Δηλαδή μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, το έργο χωρίς έναν ρόλο και μου φαίνεται ελλιπές. Δηλαδή ακόμα και οι σύζυγοι, ας πούμε, που δεν είναι τόσο πρωταγωνιστικοί, δείχνουν και το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του γιατρού, του δημάρχου, το πώς ακόμα και ένας άνθρωπος που φαίνεται τόσο ισχυρός χρειάζεται μια υποστήριξη από πίσω. Ή το παιδί που δείχνει και τη νέα γενιά μέσα στο έργο, που είναι αυτή η διαφορά που δείχνει και το πόσο διαχρονικό είναι το έργο, γιατί μπόρεσε να χωρέσει ένας χαρακτήρας με social media μέσα σε ένα τόσο κλασικό έργο. Ή η δημοσιογράφη που δείχνει και το πόσο οι άνθρωποι επηρεάζονται από όλα αυτά που γίνονται γύρω τους, στη δουλειά, στην προσωπική τους ζωή. Δεν υπάρχει κάποιος ρόλος για μένα που δεν είναι τόσο σημαντικός όσο ένας άλλος.
0: Και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε το κοινό απέναντι στην παράστασή σας, πώς ήταν?
2: Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το κοινό ήταν ως επιτοπλίστων φίλοι μας, συμφοιτητές μας, συγγενείς μας. Οπότε ενώ στην αρχή.
0: Στο πλαίσιο ενός νεανικού φεστιβάλ, να το πούμε.
2: Τρίμερο
0: το οποίο έγινε στην Καλαμάτα πριν λίγο καιρό, που είχε ως βάση αυτό, δηλαδή απευθυνόταν σε όλο νέους. Το φεστιβάλ σε νέους ανθρώπους.
2: Ακριβώς. Ναι. Και οι φίλοι μας είχαν ακριβώς την ίδια σχέση που είχαμε και εμείς με το θέατρο, αλλά παρότι ήρθαν για να μας υποστηρίξουν κυρίως, όταν τελείωσε είχαν λόγια να πούν κυρίως για το έργο, όχι για το πώς παίξαμε εμείς σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε τους άγγιξε και ταυτίστηκαν και είχαν μετά και γνώμη πάνω σε αυτό που είδανε.
0: Αυτή η διαδικασία και η διαδικασία των προβών και των παραστάσεων που θα συνεχιστούν και θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Εσένα προσωπικά τι σου άφησε, Μαρία?
2: Τι να πω, εγώ το βλέπω τελείως συναισθηματικά και το συζητήσαμε και με τα παιδιά. Δηλαδή οι πρόβες για μένα ήταν πάνω από τους φίλους μου. Έτσι το έβλεπα εγώ. Και όταν τελειώσαμε, μου στήχησε λίγο που δεν είχαμε αυτή την καθημερινότητα να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο βαγόνι και αυτά. Αλλά μου άφησε το ότι ήταν μια εμπειρία μοναδική για εμένα, όλη αυτή η σχολεία που είχαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τα παιδιά μέσω αυτού, γιατί είναι όλοι πραγματικά εξαιρετικοί. Και κυρίως αυτό κράτησα, την επαφή που είχα με τα παιδιά και με τη Μαρία και όλη αυτή η εμπειρία στην οποία μπήκα, την οποία δεν την είχα αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά στην αρχή. Δηλαδή λέω, okay, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και εκεί στις πρόβες λέω, ωραία, πάμε να κάνουμε μια παράσταση τώρα.
0: Ναι, ωραία. Μαρία, η άλλη Μαρία τώρα,
1: η
0: σκηνοθέτης της παράστασης. Το έργο, είπαμε, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ το Zen Fest, έτσι, πριν λίγο καιρό. Ήταν η πρώτη σκηνική του παρουσίαση. Ωστόσο, δεν το αφήνετε, δεν το αφήσατε εδώ. Θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια.
1: Ναι, θα κάνουμε...
0: Πάλι με ένα διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο.
1: Ναι, όμως. Ναι, ναι. Έτσι... σκέφτηκα και εγώ και η Αμέρισσα που είναι στο συμβούλιο, σκεφτήκαμε ότι να κάνουμε μια παράσταση ανοιχτή για τον κόσμο στο πάρκο, και θα γίνει μπροστά στο βαγόνι με σκοπό να δοκιμάσουμε, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό, γιατί δεν θα έχουμε ούτε τα φώτα που είχαμε στο θέατρο, μια μουσική που θα παίζει από ένα φορητό ηχείο, για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε παραστάσεις ή και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις στο πάρκο ανοιχτές για τον κόσμο, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε όλους, ανεξάρτητα, γιατί σήμερα πολλοί μπορεί να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν και ένα εισιτήριο, έτσι, και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δημόσιο χώρο μέσα από καλλιτεχνικά γεγονότα και καλλιτεχνικές δράσεις.
0: Και θα γίνει λοιπόν μια παράσταση το ερχόμενο Σάββατο, όχι αύριο.
1: Ναι, όχι αύριο, το άλλο
0: Σάββατο. Στις 6 του μήνα και γύρω στις 8 παρά.
1: 8 παρά, ναι, ναι.
0: Έξω όμως από το θέατρο Βαγόνι.
1: Έξω από το θέατρο Βαγόνι.
0: Στο πάρκο Τοσέ, για όσους δεν
1: γνωρίζουν. Στο πάρκο Τοσέ θα χρησιμοποιήσουμε το βαγόνι σαν φυσικό σκηνικό με τα φώτα που υπάρχουν ήδη στο πάρκο. Ο κόσμος θα καθίσει εκεί μπροστά, γιατί είναι και σημείο που περνάει κόσμος και μας ενδιαφέρει και αυτό, να δούμε πώς αυτοί που περνάνε, που δεν έχουν έρθει για να δουν την παράσταση, θα καθίσουν, θα καθίσουν λίγο και θα φύγουν, πώς λειτουργεί αυτό, θα περάσουν μέσα από τη σκηνή, και αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να δούμε. Ναι. Θα μας κάνουν παρατήρηση που κλείνουμε το δρόμο σε ένα σημείο, θα αλλάξουν το δρόμο τους για να γίνει παράσταση. Δηλαδή είναι λίγο ένα στοίχημα να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο που είναι και πέρασμα.
0: Εσύ στην πορεία σου την σκηνοθετική που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και στην πόλη της Καλαμάτας, κατά κύριο λόγο, δεν συμβαίνει μόνο αυτό, αλλά κατά κύριο λόγο συνεργάζεσαι με νέους ανθρώπους, ακόμα και μικρότερες ηλικίες από αυτή της Μαρίας. Τι συμβαίνει όταν ένα κλασικό έργο ανεβαίνει από νέους ανθρώπους και όχι μια πιο, ξέρω να το πω, παραδοσιακή ομάδα?
1: Τι συμβαίνει είναι ότι οι νέοι έχουν αυτή την ορμή της νιώτης, τον ενθουσιασμό.
0: Σου δίνουν, φαντάζομαι, και σε ένα έναυσμα και ιδέες σκηνοθετικές. Δηλαδή να παρεδώ σε περίεργο.
1: Ναι, ναι. έχουν αυτό, έχουν αυτό, έχουν όλη αυτή την ορμή, την όρεξη, την τόλμη για κάποια πράγματα που εγώ, την αισιοδοξία που πάντα λένε ότι θα έχει κόσμο ή αυτό πάντα είναι μέσα στα χρόνια. Εγώ λέω παιδιά δεν θα έρθει κανένας.
0: Ναι.
1: Ξέρω, και λένε όχι, όχι, το πιστεύουν πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε μου δίνει πάντα, πάντα έχουν αυτή την αισιοδοξία. Και απ' την άλλη εγώ νομίζω ότι κάπως όλο αυτό το βάζω και σε ένα πλαίσιο, λόγω της εμπειρίας μου, όλο αυτό το παρορμητισμό και την ενέργεια. Και νομίζω ότι έτσι ισορροπούν τα πράγματα και βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα με τους νέους. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτό που λέμε ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται ή έχουν άλλες ασχολίες, ότι και λόγω του υπάρχει ένα χάσμα γενεών κτλ. Έχω δει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα στο έργο αυτό εγώ τους είπα ότι να το φέρουμε τελείως, δηλαδή να είναι και στην ηλικία τους τα άτομα και να το κάνουμε ότι είναι κάποιος φοιτητικός σύλλογος κτλ. Και μου απάντησαν ότι δεν θέλουν, ότι θέλουν να το κάνουν όπως είναι το έργο, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί σημαίνει ότι είχαν εκτιμήσει το έργο, θέλανε να το αποδώσουν όσο γίνεται πιο κοντά.
0: Να κρατήσουν κάτι από την αυθεντικότητά του και από τις βασικές τουλάχιστον αρχές του. Παρά το γεγονός, το έρχομαι τώρα σε αυτό που σου ερώτησα λίγο πριν, παρά το γεγονός ότι με τους τρόπους που μας περιέγραψες, αλλά και με άλλους που ενδεχομένως δεν μας τους είπες, προσπάθησες να ισορροπήσεις ανάμεσα σε ένα απολύτως κλασικό κείμενο και μια μοντέρνα εκδοχή του. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν ότι πήρα αυτά τα θέματα που πραγματεύεται το έργο και τις σκηνές του, έτσι όπως είναι, τη δραματουργία του ας πούμε, και έβαλα τα παιδιά σε αυτοσχεδιασμούς και έτσι βγήκαν μία-μία οι σκηνές. Είχε αρκετή δουλειά από μένα σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δραματουργικό, γιατί δεν είχαμε ακριβώς τις σκηνές όπως είναι στο έργο, απλά εμπνευστήκαμε από αυτές. Οπότε πώς θα εξελιχθεί για να υποθεί η ιστορία. Και τα παιδιά αυτό που έκαναν είναι ότι έφεραν στο έργο ας πούμε το χιούμορ, που το άφησα λίγο. Δηλαδή είναι ένα κλασικό έργο, ένα βαρύ έργο θα λέγαμε.
0: Με πολλές πολιτικές προεκτάσεις, περιγράψαμε.
1: Τα παιδιά έβαλαν από την αρχή ένα στοιχείο χιούμορ, το οποίο ξεκινάει από την πρώτη σκηνή που κάναμε. Και μετά στις επόμενες σκηνές πάντα τους έλεγα ότι βάλτε και ένα στοιχείο έτσι από αυτό το χιούμορ. Το κράτησα δηλαδή. Και έτσι η παράσταση έγινε πιο ανάλαφρη, πιο ανθρώπινη. Θα μπορούσα να μην το αξιοποιήσω αυτό, να πω ότι είναι ένα έργο βαρύ, είναι ύψιμο και όλα αυτά, να πάμε σε έτσι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Όχι, το αξιοποίησα και λέω να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό. Και τελικά μας οδήγησε σε αυτό, ότι οι χαρακτήρες έγιναν ανθρώπινοι, σημερινοί, με το σημερινό χιούμορ των νέων, με τα δικά τους ενδιαφέροντα. Και τελικά έδωσε αυτό νομίζω στο έργο.
0: Αν και εδώ που τα λέμε, ο Ίψεν ήταν καθώς ανανεωτής και μοντέρνος εκείνη την εποχή, δηλαδή κατάφερε να δει κάπως διαφορετικά αυτό που λέμε ευρωπαϊκό δράμα, να εγκαταλείψει το ρομαντικό θέατρο και να εισάγει και το ρεαλισμό και την κοινωνική κριτική. Ήταν και αυτός μοντέρνος λοιπόν.
1: Μα όλοι οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι κλασικοί, σίγουρα ήταν πρωτοπόροι. Γιατί λένε αλήθειες και για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι έχεις μια βαθιά αντίληψη του περιβάλλοντός σου και, και σίγουρα θα μέσα από την τέχνη σου προσπαθείς να βρεις τρόπους να περάσεις καλύτερα αυτό που θες να πεις. Οπότε σίγουρα είναι ένα στοιχείο που Εντάξει, εμείς δεν ξέρω αν ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με αυτό, αλλά ήταν ένα στοίχημα. Ήταν κάτι πειραματικό που τελικά είχε ένα αποτέλεσμα, ναι, το οποίο εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι, αν το δεις απ' έξω, ένα έργο του Ibsen, διασκευή από νέους και Instagram και κάπως δεν κολλάει. Ναι. Αλλά επειδή έγινε και ολοκληρώθηκε αυτό, ήταν ένα στοίχημα. Και αυτά τα αντίθετα είναι τα... έχει ενδιαφέρον να δουλεύουμε και να ενώνουμε για να είναι και δημιουργικό το αποτέλεσμα.
0: Θα ρωτήσω τώρα και τη μία και την άλλη τη Μαρία. Υπήρξε Μαρία, τη μικρή τη Μαρία,
1: ναι, ναι.
0: Την πιο μικρή, γιατί και η άλλη μικρή είναι. Υπήρχε κάποια σκηνή που στις πρόβες δημιούργησε, ας πούμε, ένταση, συζήτηση, διαφωνία, διαφορετική προσέγγιση?
2: Όχι, με τα παιδιά γενικά ταιριάξαμε πάρα πολύ στον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε το έργο και όλες τις σκηνές. Τώρα η ένταση φάνηκε στον τελευταίο χορό που κάνουμε, που ουσιαστικά φαίνεται η κατάρρευση των πάντων και εμείς διαλύουμε τα σκηνικά, ρίχνουμε τραπέζια, βιβλία, παγκάλια, ό,τι θέλουμε. Εκεί πέρα δηλαδή νομίζω ξεσπάσαμε όλοι μας, εκεί φαίνεται η ένταση. Αλλά από τα παιδιά που είχαν τους κυριότερους ρόλους που φαίνονται από την πρώτη σκηνή, γιατί οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, δεν φαίνονται σε όλο το έργο, τα παιδιά είπαν ότι στην πρώτη σκηνή το χιούμορ που μας άφησε να εντάξουμε μέσα η Μαρία ήταν αυτό που τους βοήθησε να φύγουν και από το άγχος και να μπουν και μέσα στο έργο.
0: Και αυτό το στοιχείο του χιούμορ, όπως είπες, είναι το πιο διαφορετικό, το πιο σύγχρονο στοιχείο που ανακάλυψες και έβγαλες και εσύ μέσα από τη συμμετοχή σου στο εν λόγω έργο.
2: Ναι, βέβαια στις δικές μου σκηνές δεν έχει υπάρχει τόσο πολύ το χιούμορ μέσα, γιατί δείχνει τη σκηνή που αρχίζουν τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και να πρέπει να δημοσιεύσουμε ουσιαστικά την αλήθεια και σοκαριζόμαστε, λέμε δεν ξέρουμε, είμαστε παγωμένοι. Και υπάρχει και στιγμή της έντασης, ας πούμε, εγώ τσακώνομαι με την άλλη δημοσιογράφο, γιατί οι άλλοι δημοσιογράφοι είναι πιο φοβισμένοι, εγώ απλά θέλω να προστατεύσω την κατάσταση, οπότε τσακωνόμαστε. Αλλά το χιούμορ μας βοήθησε πάρα πολύ στην προσέγγιση του έργου γενικότερα και
1: όπως... Στο κλίμα.
2: Ναι. Γιατί φύγαμε λίγο από τα δεσμά μας, ρε παιδί μου, κάπως έσπασε ο πάγος αυτό. Όπως γινόταν και με τους αυτοσχεδιασμούς.
0: Ένταση και διαφωνία στη διάρκεια των προβών, εσύ εντόπισες?
1: Διαφωνία, νομίζω ότι είχαν πάρα πολλές προτάσεις, ιδέες. Μέχρι τελευταία στιγμή που πρακτικά δεν γινόταν να μπουν, γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Και γενικά νομίζω ότι και το γεγονός ότι εν τέλει γράψαμε τους διαλόγους που τους έγραψαν, δηλαδή, κάποια παιδιά της ομάδας και εγώ μαζί και τα λοιπά, ήταν κάτι που το ήθελε η ομάδα. Εγώ ήθελα περισσότερο να πάει να σταθεροποιηθούν οι αυτοσχεδιασμοί και κάπως να βγει έτσι όπως το έχω κάνει και σε άλλες παραστάσεις. Ήθελα να γραφτούν και οι διάλογοι, να γραφτεί και το έργο κανονικά. Οπότε αυτό κάπως μας έβαλε στη διαδικασία να κάνουμε περισσότερα πράγματα και που δεν υπήρχε χρόνος. Εν τέλει όμως έγινε. Κυρίως αυτό ήταν, εκεί ήταν διαφωνία στα πολλά πράγματα που θέλανε τα παιδιά να γίνουν και άλλες σκηνές και να γράψουμε και αυτό και να... που κάποιες σκηνές δεν μπήκαν στο τέλος γιατί δεν είχαμε χρόνο να τις δουλέψουμε. Αλλά ελπίζουμε σε μια επόμενη φάση.
0: Τον Στόκμαν τρώει κάνσελ κάποια στιγμή στην παράσταση. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Θα μπορούσε να ήταν η δική μου πρόταση. Τρώει κάνσελ.
1: Ναι.
0: Ναι. Για το πώς λειτουργούν τα social media στη σημερινή πραγματικότητα. Τώρα, αυτή η παράσταση, Μαρία, θεωρείς πως είναι σάρκα από τη σάρκα και σώμα από το σώμα του οράματος που υπάρχει και εξελίσσεται και ξεκίνησε την ιστορία με το θέατρο Βαγόνι?
1: Νομίζω ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει μέσα από το Συμβούλιο Νεολαίας μία ομάδα που θα κάνει διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις μέσα στο βαγόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή όσα παιδιά ενδιαφέρονται από το κομμάτι της τέχνης θα έρχονται στην ομάδα του βαγονιού. Με στόχο οι νέοι να μπορούν να δώσουν τις ιδέες τους, να τις βλέπουν να υλοποιούνται. Και ναι, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι, επειδή όπως είπες και εσύ, εγώ πάντα δουλεύα με νέους. Εγώ τώρα βέβαια έχω μεγαλώσει αρκετά, οπότε είναι πολύ ωραίο να έρθουν νέα παιδιά και εγώ να είμαι λίγο πιο πίσω, να συντονίζω τα πράγματα και να τους δίνω έτσι το ερέθισμα ή την έμπνευση ή μέσα από έργα που μπορεί να γνωρίζω να τους προτείνω και να γίνεται έτσι μια ζύμωση και να βγαίνουν καινούργια πράγματα από νέους.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου έχεις πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα που δεν περιορίζονται μόνο, ας πούμε, στη συγκεκριμένη παράσταση και σε αυτήν την εκδοχή του ανοιχτού χώρου που θα το δοκιμάσετε το επόμενο Σάββατο, έτσι. Υπάρχουν πολλά,
1: ναι,
0: στο μυαλό σου.
1: Ναι, συνεχίζουμε και το κουκλοθέατρο που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση στο βαγόνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί και το καλοκαίρι ο μέσα χώρος του βαγονιού,
0: ναι, ναι.
1: Να έχει έτσι και κλιματισμό και κάπως να λειτουργεί καλύτερα. Και συνεχίζουμε και το κουκλοθέατρο, τα σεμινάρια που κάνουμε, θεάτρου ή
0: δημιουργικής
1: γραφής. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει τώρα ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής
0: σύγχρονου
1: παραμυθιού. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι κάθε Σάββατο 5 με 6.30 για όποιον ενδιαφέρεται. Και σίγουρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει σκηνή. Δηλαδή να γίνονται μέσα στο βαγόνι παραστάσεις. Μέχρι στιγμής κάνουμε μόνο κουκλοθέατρο σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις. Αλλά θα είναι ωραίο να γίνει μια θεατρική σκηνή και μέσα στο βαγόνι και έξω από το βαγόνι να γίνονται παραστάσεις. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται μια υποστήριξη υλικοτεχνική.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Πιστεύω ότι και ο Δήμος να βρεθεί δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια για να υποστηριχθεί έτσι ώστε να γίνει μια σκηνή ανεξάρτητη που θα μπορούν να ανεβαίνουν έργα, γιατί στην Καλαμάτα είναι και πολλά πράγματα που γίνονται και οι χώροι πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι για αυτά πολλά
0: ή δεν υπάρχουν
1: ή δεν
0: σε
1: υπάρχουν.
0: Περιπτώσεις, ναι.
1: Οπότε είναι ωραίο να υπάρχει άλλη μια μικρή σκηνή και να γίνονται και εκεί πράγματα και παραστάσεις.
0: Βέβαια, με βασική προϋπόθεση ότι σήμερα και ειδικά σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική διαδικασία να επιβιώσει ένας ανεξάρτητος καλλιτεχνικός χώρος. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντιμετωπίζετε πάρα πολλές δυσκολίες.
1: Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Γενικότερα στην Ελλάδα οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες δεν έχουν το χώρο που θα έπρεπε και έτσι βλέποντας και στο εξωτερικό τι γίνεται, δηλαδή στο εξωτερικό ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης αμέσως έχει χώρο, έχει χρηματοδότηση για να κάνει τα έργα του, έχει μέχρι και μείωση στο ενίκιο του, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Τα λέω έτσι λίγο γιατί, για να καταλαβαίνουμε και εδώ στην Ελλάδα και εμείς οι ίδιοι καλλιτέχνες, να καταλαβαίνουμε σε τι περιβάλλον ζούμε. Στην Ελλάδα δυστυχώς και ειδικά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν υπάρχει υποστήριξη, θα έλεγα το αντίθετο. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες και προσπαθώ έτσι λίγο να δώσω και στον κόσμο αλλά και σε όσους έτσι ασχολούνται και έχουν τους πόρους να καταλάβουν ότι το να στηρίξει έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη μόνο καλό μπορεί να κάνει στην οικονομία, οποιοδήποτε χώρας, δήμου κτλ. Μάλιστα τελευταία διάβαζα ότι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα, ότι δόθηκαν ένας μισθός σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες σταθερός, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ ήταν αυτό το πρόγραμμα, όπου επειδή οι καλλιτέχνες ήταν ήρεμοι λόγω του σταθερού εισοδήματος να δημιουργήσουν, αυτό έφερε τα διπλάσια έσοδα στην κυβέρνηση από αυτά που ξόδεψε γι' αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και συμφέρον. Δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε.
0: Είναι κάτι ανταποδοτικό δηλαδή. Βέβαια. Και στην, ο ίδιο το κράτος και στην ίδια την πολιτεία. Ωστόσο, επειδή ακόμα πρέπει να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα, ναυτικά μίλια, μη σου πω εγώ, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι σημαντική και η στήριξη του κόσμου, ακόμα και στην παράσταση του επόμενου Σαββάτου, έτσι.
1: Ναι, εμείς όλα τα χρόνια εκεί στηριζόμαστε, κυρίως, στον κόσμο. Ναι. Θα είναι με ελεύθερη συνεισφορά, θα υπάρχει ένα κουτί όποιος θέλει να βοηθήσει. Και επίσης μπορεί να γίνει και μια προκράτηση ενίσχυσης, αν κάποιος θέλει να... δεν μπορεί να έρθει στην παράσταση ή θέλει να ενισχύσει το θέατρο Βαγόνι οικονομικά, μπορεί να μας στείλει μήνυμα στη σελίδα μας, να του πούμε τον τρόπο να στηρίξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Μαρία Μπαλαούρα, το θέατρο θα έχει συνέχεια για σένα ή όχι, το αφήνεις εδώ?
2: Όχι, δεν το αφήνω. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, τόσο στο σημείο που θα το κυνηγήσω, όπου το λένε, για χόμπι προφανώς, αλλά ήταν τόσο ευχαριστή η εμπειρία μου.
0: Κατάλαβες τι κάνεις, Μαρία, σκαφιδά.
1: Μακάρι.
2: Μα έτσι είναι και οι καλλιτέχνες, ήταν και αυτό που ήθελα να προσθέσω πιο πριν που είπατε για τα συνεισφορά στο κράτος κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και στην κοινωνία βοηθάει και ψυχολογικά να υπάρχει ένας χώρος καλλιτεχνικός στον κόσμο, γιατί το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα, ένα εξαιρετικό τριήμερο που έπεται. Σε λίγο, σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από τους αδέλφους εκεί και το δικό μας το Αμιγός Μεσσηνιακό λίγο αργότερα. Για χαρά σε όλους.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones.

0: με την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω MyProperty μεταβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργή Οικονομοπούλου. Σε γκρεμό στην Ανοάμφια με νεκρό τον οδηγό του εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου από το Δειράχη της Μεγαλόπολης, για τον οποίο είχε νωρίς χθες το πρωί δηλωθεί από τους οικείους του η εξαφάνισή του από την Τετάρτη. Το γιοταχή του άτυχου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 11 το πρωί από συγγενικό του πρόσωπο, πεσμένο σε δύσβατο σημείο στο τζιρόρεμα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στην περιοχή έσπευσαν ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική και ξεκίνησε η διαδικασία ανάσυρσης στο αυτοκίνητο από το δύσβατο σημείο. Ο 33χρονος βρέθηκε νεκρός, όπως είπαμε, και εκτός του οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την αστυνομία. Ανακοίνωση για το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα της Μεγαλόπολης εξέδωσε η Επιτροπή Πελοποννήσου του ΚΚΕ, επισημαίνοντας πως η ανησυχητική αυτή εξέλιξη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας, καθώς η διαχείριση της ζωονός από την κυβέρνηση έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των βιομηχάνων και μεγαλοεξαγωγέων φέτας κυρίως και όχι την ουσιαστική προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής. Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων που παλεύουν να σώσουν τα κοπάδια τους από ανάλογες ζωονόσους, απαιτώντας από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα προστασίας καθώς και πλήρους στήριξής τους. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αρεόπολη, στο δρόμο προς Τούπα και συγκεκριμένα στο ύψος της παραλίας Καλαμίτσι, όταν γιόταχε αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δελαπάρισε. Από το ατύχημα δεν υπήρξε τραυματισμός, ευτυχώς, και ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα. Η κυκλοφορία, ωστόσο, στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αρεόπολης διακόπη προσωρινά μέχρι το όχημα που παρέμεινε για αρκετή ώρα στο οδόστρωμα αναποδογυρισμένο να απομακρυνθεί. Αποχή μέχρι και τις 19 Ιουνίου αποφάσισαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας, κάνοντας λόγο για κυβερνητικό εμπεγμό σε διάφορα.

0: ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο ζητούν τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης σε συμβόλαια. Στα αιτήματα των δικηγόρων εντάσσεται και η διαγραφή των οφειλών της περίοδου της πανδημίας και των πιο αδύναμων συναδέλφων τους και η άτοκη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς της Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των βρεφονιπιακών σταθμών kalamata.ikinder.gr μέχρι και την Κυριακή. Να σημειωθεί πως στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το επόμενο σχολικό έτος θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στον νηπιαγωγείο. Τώρα η επιλογή θα γίνεται κατόπιν μοριοδότηση σύμφωνα με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Με επικέντρο τη θάλασσα, την αγωνιστική ιστιοπλοεία και τη μακρά ναυτική παράδοση της Μεσσηνίας, ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Αίολος Καλαμάτας διοργανώνει και φέτος το 27ο Ιστιοπλοϊκό Τριήμερο Ανοιχτής Θάλασσας 2026 εις μνήμη Γεωργίου Ανδρέα Καρέλια. Το τρίμερο θα διεξαχθεί από αύριο έως και την Δευτέρα 1η του μήνα, σε μια διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσμό για την ανοιχτή θάλασσα στη Νότια Ελλάδα. Γενικά αίθριο καιρό αρχικά, με αρκετές νεφώσεις στην πορεία της ημέρας αναμένουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν ελαφρώς ενισχυμένοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Σάββατο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι τους 27 βαθμούς. Καλός καιρός αναμένεται για την Κυριακή. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σχετικά καλό καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί μέχρι τους 32 βαθμούς προβλέπει η ΕΜΗ και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

σου λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

θα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με πρωταγωνιστή τον Σλούκα στην παράταση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 114-102 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και απέχει ένα βήμα από τους τελικούς της Basket League. Αν δεν είχαμε τον Κώστα, ίσως να χάναμε, παραδέχτηκε ο Εργκίν Άταμαν. Περήφανος για την εικόνα του ΠΑΟΚ που πήρε 17 πόντους και 13 ασίστα από τον Πέβερλι, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Αύριο στις 3:10 ο δεύτερος αγώνας στην Πηλαία αποσύρθηκε από τα draft του NBA ο Μαντουρόφ. Πολύ πιο άνετος ήταν ο Ολυμπιακός στην άλλη μη τελική σειρά των play-off, απόδειξη το 94-77 που πέτυχε επί της ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ξεχωριστή αποθέωση για τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα αλλά και τον Αλεκ Πίτερς που σκόραρε 17 πόντους, με τον κόσμο να ζητά με συνθήματα την παραμονή του. Στην όροφη του γηπέδου από χθες, το Λάβαρο κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας. Τραυματισμένοι αποχώρησαν οι Ντόρσεϊ και Χολ, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την περίπτωσή τους. Αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα, ο δεύτερος αγώνας της σειράς στα Άνω Λιώσια. Σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι θα κριθεί η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τους Knicks στον τελικό του NBA. Οι Spurs νίξαν εύκολα 118-91 του Thunder στο Τέξας, ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών της Δύσης σε 3-3 νίκες και πάνε στην Οκλαχώμα για τη μεγάλη ανατροπή. Στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Τσάβι Πασκουάλ συμπεριλαμβάνει τον Γιάννη Σφερόπουλο, η Ελντμούντο Ντεπορτίβο. Στις 32 καλύτερες ταινίστριες του φετινού Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 3-0 σε την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Στον τρίτο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει αύριο την Πολωνή Χβαλίνσκα. Αντίθετη πορεία στο Ρολάν Γκαρός και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που βγήκε νοκάουτ από τον Ιταλό Αρνάλντι με 7-6, 5-7, 6-3 και 6-2. Εκτός Ρολάν Γκαρός βγήκε και ο κορυφαίος του κόσμου Γιάννη Ξίνερ, χάνοντας με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Σερούντολο. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ενεργούσα με κανένα τρόπο που θα μπορούσε να απογοητεύσει τους οπαδούς του, αλλά σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξή του στη Ρουμανία με αφορμή το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας προς το πρόσωπό του. Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν ότι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας είναι και ο Νίκολιτς. Περί πρότασης δύο αγγλικών ομάδων για τον Γιώργο Βαγιανίδη κάνει λόγο η πορτογαλική Άμπολα, τονίζοντας ότι η Sporting Λισαβόνας τον κοστολογεί 10 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν χθες προπονήσεις οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ανδρών εναντίον Σουηδίας και Ιταλίας στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ανδρών εναντίον Σουηδίας και Ιταλίας στις 4

0: Απόψε στις 9, Απόλλωνος Μήνης και Βουλιαγμένοι θα επιστρέψουν στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για να παίξουν πάλι τα δύο τελευταία 8 λεπτά του πρώτου μικρού τελικού των ανδρών. Το μάτς θα ξεκινήσει από το προβάδισμα 6-4 που είχε ο Απόλλων σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σήμερα στις 5 θα διεξαχθεί ο δεύτερος μεγάλος τελικός της Waterpolo γυναικών μεταξύ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού και θα μεταδοθεί από την ERASPOR και την ERT 2 Sport. Ευκαιρία τίτλου δίνεται απόψε στην ανδρική ομάδα Handball του Ολυμπιακού, ξεκινώντας με προβάδισμα 2-1 νίκες στον εκτός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο τέταρτος τελικός θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την ERT Sports 2. Ο Γιώργος Ζαραβίνας και ο Μενέλαος Δανίλος θα παραμείνουν έως το 2028 προπονητές στις εθνικές ομάδες Handball ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε με 3-0 σε την Ελβετία, στη Νέα Σμύρνη. Στο σημερινό φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων, στο κλειστό Ανδρέας Βαρύκας, θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα είναι το τελευταίο τεστ πριν την πρεμιέρα της European League. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι Βόλεϊ Ελλάδα-Ουγγαρία στις γυναίκες σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Λάρισα. Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα στο Διεθνές Meeting Στίβου της Λεμεσού, το οποίο θα μεταδώσει η ERT 2 Sports στις 18:30. Επίθεση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελώνα με επίκεντρο τον Χουλιάν Αλβάρες. Κουραστήκαμε από την παρενόχληση των παικτών μας, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι Μαδριλένοι. Έκτος συνεχόμενο Μουντιάλ για τον Λιονέλ Μέση, κλήθηκε στην αποστολή της Αργεντινής και θα υπερασπιστεί το στέμα της. Στη Βαρκελόνη από χθες ο Άντονι Γκόρντον για να κλείσει η μεταγραφή του στην Μπάρτσα. Περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει Νιουκάστλ για την παραχώρηση του 25χρονου Άγγλου διεθνή μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με ανάρτηση του Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη με διετές συμβόλαιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ERASPOR συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: ERASPOR 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε ERASPOR.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Εδώ. Ευχαριστούμε τον Τάσο Ελεμέζη που διάλεξε αυτό το τραγούδι. Έτσι, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το θέμα και που έχει άμεση σχέση με το θέμα που έπεσε σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στις πανελλαδικές, όπως λέτε, όπως και να έχει. Αν πήγαινες και έγραφες αυτούς τους στίχους. Λεωνίδα, δεν μην κάνεις και εσύ σαν τον φίλο τον Πέτρο. Παίρνει το κινητό, ξέρω εγώ μιλάω και εσείς κοιτάτε το κινητό. Πήγαινες και έπαιρνες τους στίχους από Pix Lux, από αυτό το τραγούδι και το έγραφες ως απάντηση.
1: Τι θα βάζα, τι βαθμό.
0: Τι θα περίμενες να πάρεις.
1: Δεν θα περίμενα να πάρω καλό βαθμό, αλλά θα τα είχα πει όλα. Ωραίο.
0: Εντάξει, όχι, εγώ σου λέω. Δηλαδή, κάποιος παιδί μου, άντε τώρα να ερμηνεύσει κάποιος αυτό το τραγούδι και να πει αυτό, θέλει να πει αυτό. Πιξλά, ξέρω να πούνε αυτό, γιατί το κοιτάνε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν γίνονται ένα και να κάνουν δύο. Και γι' αυτό είναι. Άσπα. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα, λέω, τι θες να κάνουμε. Για να δούμε τώρα τα. Να δούμε. Λεωνίδα, πάλι τα ίδια κάνεις.
1: Όχι.
0: Δεν διορθώνεσαι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Πρέπει να σας μαλώνω όρες.
1: Ψάχνω, ρε, ψάχνω πράγματα.
0: Τι ψάχνεις, αφού. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι μας έμεινε από τη χθεσινή μέρα τώρα, τι είχε χθες. Είχε μπάσκετ, έτσι. Είχε μπάσκετ. Ξαναπέξαμε τα θέματα της διαιτησίας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε πολύ ανταγωνιστικός.
1: Πάρα πολύ ανταγωνιστικός, το έστειλε στην παράταση το μάτς.
0: Το έστειλε στην παράταση.
1: Βασικά δεν φαίνεται ότι είναι καλά Παναθηναϊκός, μωρέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα το καθάριζε τώρα το παιχνίδι. Μόλις βάζουμε στο μπασκετικό ΠΑΟΚ προφανώς, αλλά δεν συγκρίνεται τα ρόστερ.
0: Ναι. Φυσικά έτσι.
1: Πάει να πει ότι δεν είναι καλά.
0: Δηλαδή και βγαίνει ο Αταμάρος στο τέλος και λέει: άμα δεν είχαμε και το Σλούκα, τέλος πάντων, πώς το είδε, ξέρω, ναι. Θα το είχαμε χάσει το παιχνίδι. Και όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Πιστεύεις ότι τον. Δηλαδή είναι τραυματισμένος αυτή τη στιγμή από το ευρωπαϊκό.
1: Δεν ήταν καλά όμως. Και πριν δεν ήταν πολύ. Όλη τη χρονιά είναι έτσι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Όλη τη χρονιά ήταν έτσι. Μέχρι
1: μόνο
0: στον
1: τελικό
0: δύο,
1: του κυπέλου ήταν.
0: Μέχρι και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε από τη Βαλένθια εκτός έδρας ήταν μια χαρά.
1: Μια χαρά. Προηγουμένως δεν είχαν προηγηθεί κατήτες από τον Ηρακλή, ξέρω εγώ, από τον Κολοσσό, από ποιον είχε χάσει.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Είχε
0: ναι,
1: γίνει γενικά, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαν γίνει δηλαδή διάφορα.
0: Ναι, είχαν χτυπήσει καμπάνες.
1: Ναι.
0: Όχι κουδούνια.
1: Δεν απέδιδε τα αναμενόμενα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκεί ήταν το τελειωτικό. Έτσι,
1: που δεν δηλαδή, πέρασε εννοείς το Final Four από 0-2.
0: Από 0-2, ναι. Ξέρω εγώ, να περάσει. Και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, μια κατάσταση. Ναι. Έτσι, ας το πούμε έτσι. Μια κατάσταση. Όπου ξέρουν στην πραγματικότητα, αν θα ξέρει κανείς τι θα γίνει. Ο Αταμάν συνεχίζει. Δεν συνεχίζει. Το ξέρουν
1: αυτό.
0: Αφού
1: συνεχίζει, δεν είναι εκεί.
0: Συνεχίζει, έτσι.
1: Ξέρω.
0: Δεν τίθεται θέμα δηλαδή. Γιατί μέχρι και προχθές. Εγώ άκουγα, ξέρω τι θα γίνει με το Ζότς. Είπε όχι, τελικά ο Ζότς δεν δέχτηκε. Για να αν υπήρχε βάση σε όλα αυτά που λέγανε για τον Ομπράντοβιτς και για κάποια διερευνητική, όλα αυτά, πάει να πει ότι δεν είναι σίγουρο να μας συνεχίζουμε με τον Αταμάν. Συνεχίζουμε με τον Αταμάν, δεν συνεχίζουμε.
1: Νομίζω ναι, μέχρι τους τελικούς, ξέρω εγώ.
0: Άλλο, εγώ δεν λέω.
1: Εσύ λες για μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ποιο το ξέρει.
0: Φυσικά τώρα, δηλαδή μέσα στους τελικούς θέλατε να αλλάξει προπονητή.
1: Αφού και αυτό έχει ακουστεί.
0: Να πάει με Σερέντ.
1: Είχε ακουστεί, δεν ξέρω με ποιον θα πήγαινε, αλλά είχε ακουστεί και αυτό. Είχε ακουστεί, λέω, δεν ξέρω τι θα γίνονταν πραγματικά, αλλά είχε ακουστεί και αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο δύσκολα, δηλαδή και στη συνέχεια μπορεί να βάλει ο Πάο.
1: Άλλοι γράφανε, αν θυμάσαι, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Μύκονο, ότι τέλος τελειώνει ο Ταμάρα, παιδί μου. Και δεν πήγε στην προπόνηση για αυτά και βλέπει, συνεχίζει κανονικά.
0: Τέλος πάντων, όχι, εγώ λέω για τον χρόνο περισσότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει.
1: Θέλω να σου πω ότι είχαν βγει φήμες ότι θα φύγει από τώρα, σου λέω.
0: Όχι, από τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένας δεν το λέει αυτό.
1: Τι είχε γραφτεί, σου λέω, πώς δεν το λέει.
0: Για τη Μύκονο, ότι έκανε 2-3 μέρες παραπάνω.
1: Μετά τη Μύκονο είχε γραφτεί, τελειώνει ο Ταμάν από τον Παναθηναϊκό. Τι μου λες.
0: Εντάξει, δεν το είχα παρέδειξη.
1: Ότι πάει σε πρόορη αλλαγή προπονητή.
0: Λοιπόν, ένα είναι αυτό το θέμα. Δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή επειδή κουβεντιάζουμε για αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει. Και μόνο ρε παιδί μου που αισθάνεται, εγώ λέω πέρα δηλαδή ότι.
1: Α, 20 Μαΐου είχε γραφτεί συγκεκριμένα πριν 9 μέρες.
0: Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει μόνο και μόνο παίρνει δηλαδή ένα σπρόξιμο και ψυχολογικά και ηθικά, με το γεγονός δηλαδή ότι έχει ένα ισχυρό διοικητικό παράγοντα πίσω του, έτσι. Δηλαδή ότι έχει το μυστακίδι πίσω του, γιατί όλοι βλέπουν προοπτική και η προοπτική μερικές φορές μπορεί να σου βάλει και ελαττήρια στα πόδια.
1: Ναι, ναι. Και αυτοί που είναι εκεί να θέλουν να αποδείξουν, να μείνουν στο νέο ρόστερ που θα είναι πανάκριβο, ναι. Θα έχει άλλους στόχους, άλλη στόχευση, άλλο προπονητή, Ευρωλιγκάτο. Και ο κύριος Μπούσκος βέβαια κάνει καταπληκτική δουλειά άνθρωπος. Και το αξίζω και συγχαρητήρια. Αλλά ναι, παίζουν και για το επόμενο συμβολαιό τους αυτοί. Για την επόμενη μέρα τους.
0: Ναι. Τώρα εγώ δεν θα μπω.
1: Και χωρίς άγχος, έτσι. Τι άλλο να κάνουν.
0: Δεν είναι με να το στείλουν να μπω σε ιστορίες τώρα για τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟ και όλα αυτά. Αν δηλαδή ήταν τρίποντο και υποχρέωσαν για δίποντο.
1: Πολύ δύσκολη φάση. Σε άλλα πλάνα φαίνεται δεν πατάει. Σε άλλα ίσα ότι πατάει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τέλος πάντων και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη διαμαρτύρονται, ξέρω εγώ.
1: Έτσι έκαναν διαιτητές, τώρα έτσι έγινε.
0: Έτσι έκαναν, έτσι. Όλο αυτό το θέμα είναι, ξέρω, και στη σειρά την υπόλοιπη να δείξουν τι μπορούν να κάνουν φέτος, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Τώρα αποκλείσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό φέτος, δεν ξέρω. Ακόμα και
1: εντάξει,
0: πιο, αισιόδοξη.
1: Πρέπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να νικήσει στη Θεσσαλονίκη και να έρθει στο ΆΚΑ να νικήσει.
0: Τι πες?
1: Για να περάσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει τώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και να ξανάρθει ο ΆΚΑ να νικήσει. Είναι, είναι στις δύο νίκες. Εύκολο είναι?
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη πλευρά είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, τέλος πάντων.
1: Όπου κατάμε στο γήπεδο.
0: Κατάμε στο γήπεδο. Πήγανε, εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκούρασε, ο Μπαρτζόκας ξεκούρασε και πολλούς παίχτες. Τους βλέπαμε με τα πολιτικά. Και τέλος πάντων, εκεί πέρα, εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό καλύφθηκε το παιχνίδι από την απέτηση των οπαδών να μείνει ο Πίτερς.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αυτό το πράγμα τώρα τι γίνεται σε αυτό?
1: Ήταν
0: το
1: σαν και ένα λαϊκή κύμα αγάπης, ρε παιδί μου.
0: Λαϊκή απέτηση. Και ο Πίτερς είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης, ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος δεν εκδηλώνεται και εύκολα.
1: Όχι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του.
0: Δηλαδή δεν εκδηλώνεται να γυρίσει προς την εξέδρα. Και όμως χθες το έκανε.
1: Χτύπησε το χέρι στην καρδιά και τους ευχαρίστησε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δέχτηκε τέτοια καθολική αναγνώριση ο Πίτερς από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπήρχε, αλλά όχι σε αυτή την βάση τη χθεσινή. Χθες φάνηκε.
0: Όλο αυτό ήρθε μετά το καταπληκτικό Final Four το οποίο έκανε.
1: Έχει αδικηθεί ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα.
0: Μια στιγμή.
1: Έχει αδικηθεί.
0: Έχω αδικηθεί. Έχει αδικηθεί ως προς τι?
1: Ως προς το χρόνο συμμετοχής του. Και τις ευκαιρίες που θα πρέπει να έχει. Ευκαιρίες μιλάμε για έναν έτοιμο παίχτη, όχι ευκαιρίες, αλλά κατάλαβες που το λέω. Τη χρονιά που βγήκε ο Βεζένκοφ πήγε τον Ολυμπιακό μόνος του στο Final Four.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει...
1: Έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί ο άνθρωπος.
0: Αυτό σημαίνει τι δηλαδή.
1: Και έχει και μια Ευρωλίγκα στην πλάτη του, με την Τζεσέκα.
0: Εγώ μένω λίγο σε αυτό που λες ότι έχει αδικηθεί λιγάκι ο Πίτερς στον Ολυμπιακό. Εάν εγώ δεν έχω μπροστά χρόνο συμμετοχής και όλα αυτά, ούτε έχουν οι χρόνοι συμμετοχής τόσο μεγάλη σημασία, γιατί πολλές φορές εξαρτάται σε ποιο σημείο του αγώνα παίζεις.
1: Ναι.
0: Πόσο κρίσιμο είναι εκείνο που παίζεις, τι να το κάνω εγώ άμα έχεις
1: περισσότερο
0: χρόνο συμμετοχής, όταν είναι σε άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι. Αλλά με τη Ρεάλ στον τελικό, η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και το πήρε το κύπελο.
1: Και τρίτη, γιατί ο Τζόνς υποτίθεται ήταν ο τρίτο σέντερ.
0: Θέλω να σου πω τώρα τι θα πρέπει να γίνει το Βεζένκοφ, τι θα πρέπει να γίνει στον ο Μπαρτζόκας, τι πρέπει να κάνει, πες μου.
1: Τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρω, αυτός ξέρει καλύτερα, αλλά με αυτά που βλέπουμε εμείς και ξέρουμε.
0: Θεωρητικά μιλάμε τώρα, κουβέντα κάνουμε θεωρητικά.
1: Με τη Ρεάλ, ας πούμε, βρήκε έναν τρόπο και τους έβαλε μαζί.
0: Έχεις ένα πολύ καλό παίξι. Τι θα κάνεις, θα βάλεις τον Βεζένκοφ στον παγκό?
1: Όχι, με τη Ρεάλ είδες όμως πως τους πάντρεψε μαζί. Έκλεισε το μάτς με αυτούς ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή βρήκε τον τρόπο και του πάντρεψε.
0: Ναι, αλλά έκλεισε το μάτς και περίμενε από τον Πίτερσεν.
1: Καλά, αφού ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα την πάρει, τι να κάνουμε. Μα δεν χωράνε εγωισμοί. Το έχει αποδείξει ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Γενικότερα στον ομαδικό αθλητισμό, δεν μιλάμε τώρα για.
0: Ο Φουρνιέ είναι μεγάλο παράδειγμα για τον Ολυμπιακό. Για του υπόλοιπου δηλαδή.
1: Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για κάθε νέο αθλητή. Για κάθε αθλητή είναι παράδειγμα στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζει στον ομαδικό αθλητισμό τη θέση σου, το ρόλο σου.
0: Τώρα δηλαδή σε μια κουβέντα ενδεχόμενη που μπορεί να γίνει, που θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή που θα του πούνε οι Αγγελόπουλοι, θα του πει και ο Μπαρτζόκας, εμείς θέλουμε να μείνεις εδώ και τα λοιπά. Μπορείς να εγγυηθείς κάτι σε ένα παίχτη?
1: Όχι, μα ο Μπαρτζόκας το έχει πει κιόλας ότι αυτό δεν γίνεται με τους χρόνους. Δεν υπάρχει εδώ Τευτέρη και λέμε εσύ Βασίλη θα παίζει του χρόνου 19,19 λεπτά.
0: Το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας έχει ανοίξει τόσο πολύ το rotation. Δηλαδή παίζουν όλοι σχεδόν. Και παίζουν όλοι σε κρίσιμα μας. Δεν είναι δηλαδή.
1: Στον ημιτελικό, στον ημιτελικό με την Φενέρ παίξαν και οι 12. Στον τελικό δεν το θυμάμαι. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ πάντως παίξαν και οι 12.
0: Γιατί στον τελικό ποιος δεν έπαιξε.
1: Επειδή δεν το θυμάμαι 100% νομίζω και στον τελικό. Αλλά στον ημιτελικό παίξαν σίγουρα και οι 12. Φαντάζομαι και στον τελικό έγινε αυτό.
0: Δηλαδή αυτό είναι επίσης ένα καινούριο που βάζει ο σχεδόν
1: και η Βαλένθια το κάνει αυτό. Ναι, γιατί εντάξει, θέλει να παίζει με ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι. Αλλά η Βαλένθια δεν έχει και τόσο μεγάλο ρόστερ.
1: Τόσο μεγάλο, τόσο ποιοτικό να πούμε και οι 12 να είναι ποιοτικοί όπως του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ.
1: Ναι, με αυτό το ρόστερ που έχει του δίνει
0: για να ξεκουραστούν, ξέρω εγώ, οι άλλοι εδώ. Δεν είναι το θέμα ότι το βάζουν για να ξεκουραστεί.
1: Όποιος δίνει το ίδιο.
0: Ναι, δηλαδή μπαίνει ο άλλος εφόσον
1: βγαίνει ο Ντόρσεϊ, μπαίνει ο Φουρνιέ.
0: Και του πηγαίνει το παιχνίδι, δεν είναι α, ξεκουράστηκε τώρα ο Βεζένκοφ, ξεκουράστηκε ο Ντόρσεϊ ή ξεκουράστηκε αυτός που ξεκίνησε τώρα, ξαναμπαίνει μέσα. Γιατί θα έχει διορθωθεί και το μυαλό του και το χέρι του και όλα αυτά. Εσύ, δηλαδή ο Μπαρτζόκας του πάει, ρε παιδί μου, στο total basketball δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί και το κάνει.
0: Μπορεί και το κάνει.
1: Μπορεί και το κάνει πλέον. Εντάξει, παίκτες όμως σαν τον Πίτερς με την ποιότητα που έχουν και το χαρακτήρα νομίζω είναι δύσκολο να τους χάσεις. Ενώ πονάει όταν τους χάνεις έτσι παίκτες. Ναι. Γι' αυτό θα τον κρατούσα εγώ σίγουρα. 100% αν αποφάσιζα εγώ.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, τι έχουμε.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Οι ομάδες εκεί γύρω φέρνουν, ο Παναθηναϊκός καινούργιο προπονητή. Όλα αυτά. Οι περισσότεροι ξέρω από ό,τι ακούω τώρα, ξέρω. Και στον Παναθηναϊκό είναι λίγο επιφυλακτική, δηλαδή ελπίζω, I'm going to believe είναι περισσότερο παρά το γεγονός. Θα μου πεις, ποιο προπονητή δεν είναι I'm going to believe? Σε όλους τους προπονητές, όπως έχει πάει η κατάσταση, όλοι οι προπονητές ξέρω και σε ποδόσφαιρο.
1: Είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες επιλογές πάντως. Ένας Δανός, νεαρός σε ηλικία σχετικά, εργατικός.
0: Ο Αλόνσο πόσο ήταν?
1: 38 χρονών είναι αυτός. Ο Αλόνσο ήταν πόσο... λίγο πιο μεγάλος.
0: Πόσο
1: ήταν? Εντάξει, δεν ήταν.
0: 41. Μήπως ήταν και ο Αλόνσο εκεί, σε αυτή την ηλικία ήταν και ο Αλόνσο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρονών ήταν, αλλά και αυτός μικρός ήταν. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα είχε και.
1: 51 ο Αλόνσο, φίλε.
0: Ήταν τόσο.
1: Και δεν του φαίνεται.
0: Πιτσιρικάς φαίνονταν αυτά.
1: Το 75 γεννηθείς. Πιτσιρικάς φαίνονταν όντως.
0: Ναι. Όπως και να είναι τώρα. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω σε ηλικίες, εγώ δεν πιστεύω σε συνταγές, εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει ένας προπονητής, δηλαδή και οι συνταγές, να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής, σαφώς και πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζει περισσότερο, δηλαδή τα αποτελέσματα που έχει το παιχνίδι του. Όχι όμως η ηλικία και όλα αυτά, δηλαδή ούτε πιστεύω ότι ένας σώνει και καλά, ένας πιο νέος ηλικία είναι πιο φιλόδοξος από ένα που είναι 55 χρονών, ας πούμε. Η φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να την ξέρεις.
1: Πάντως στα προγραμματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Τσουλού που έπαιζε και Conference League που έπαιζε η Κοπεχάγη, έκανε μονίμως από τρεις προκρίσεις και δύο.
0: Ναι.
1: Το ξέρει αυτό. Ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί σε League Face Conference.
0: Παρεπιπτόντως, μιας και το είπες, ο Παναθηναϊκός θα είναι στους ισχυρούς. Έτσι, στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού θα είναι στους ισχυρούς. Εντάξει, αναμενόμενο αυτό. Έτσι ήταν και εντάξει, δεν μπορεί να αρχίσει να προβληματίζεται από τέτοια πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι λίγο ξεκαθάρισμα ως προσον αφορά τους στόχους. Γιατί κάθε οργανισμός, κάθε εταιρεία. Έχει, ρε παιδί μου, ιεραρχεί τους στόχους της ομάδας. Δηλαδή όταν μαζεύονται, όταν κάνουν τα επαγγελματικά meetings και όλα αυτά, όλοι χρειάζεται να ξέρουν τους στόχους. Και οι στόχοι πάντα, ποτέ δεν είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι, πάντα έχουν μια ιεράρχηση. Αυτή τη στιγμή καλό είναι να ξέρουν και την ιεράρχηση με τον νέο προπονητή. Έτσι, ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Ο πρώτος στόχος είναι ένα.
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, του Παναθηναϊκού.
1: Γιατί
0: αυτό το παράλληλο. Αυτό το παράλληλο, δηλαδή και αυτό και η πορεία στην Ευρώπη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, καλά ακούγονται, έβηχα. Είναι βολικά δηλαδή και για τα αυτιά, ξέρω, και των οπαδών και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Σκέψω να αποκλείσει κάτι για να πει δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Θα αρχίσει να τρως γιούχα. Οπότε καλά κάνουν επικοινωνιακά και τα λένε όλα μαζί. Αλλά στην πραγματικότητα ένας οργανισμός χρειάζεται και τους στόχους. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα παλιότερα στον Ολυμπιακό, παλιότερα. Έτσι, στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω και τώρα πιθανόν να ισχύει αυτό, αλλά παλιότερα ήταν πιο ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ θέλω πρωτάθλημα και να μπω και να είμαι στους ομίλους του Champions League. Γιατί να είσαι στους ομίλους του Champions League? Προφανώς για τα λεφτά. Δηλαδή υπήρχε ο στόχος στα λεφτά.
1: Προφανώς.
0: Δεν πήγαινε ο Ολυμπιακός να πάρει το Champions League παλιότερα. Πήγαινε να μπει στους ομίλους του Champions League. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Άλλο αυτό. Αλλά ο στόχος ήταν να μπω στους ομίλους. Εάν δεν έμπαινα στους ομίλους, σήμαινε ότι η χρονιά μπορεί να ήταν και αποτυχημένη.
1: Ναι.
0: Γιατί καλό είναι να λέμε η δόξα και το καταλό. Οι ομάδες παίζουν και για τα λεφτά. Και πρέπει. Εταιρείες είναι. Κάπως πρέπει να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις και τους παίκτες και τα μεγάλα συμβόλαια. Δεν μπορεί ο κόσμος να ζητάει μεγάλα συμβόλαια, καλούς παίκτες, αλλά ξέρω να λες: έλα τώρα τα λεφτά, δεν έχεις λεφτά, ξέρω και παίζεις για τα λεφτά. Φυσικά παίζεις και τα λεφτά. Αν κάνει και προετοιμασία, πώς το πω, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ που του δώσω τα περισσότερα λεφτά. Όπως κάνουν και οι Άγγλοι και δεν ντρέπονται να το πούνε. Εδώ θέλουμε και γήπεδο, θέλουμε και παιχταράδες, θέλουμε μεγάλα συμβόλαια και ο ιδιοκτήτης να βάζει από τη ζέπη του. Να μην τον νοιάζουν τα λεφτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει. Και πόσο θα γίνει, άντε και να γίνει, πόσο θα γίνει, δεν γίνεται αυτό.
0: Το καλό για τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, είναι το εξής. Ότι ξεκινάει έχοντας τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο δηλαδή, παίρνοντας τον Παναθηναϊκό από το χέρι από την τέταρτη θέση. Και χωρίς κανένα τίτλο την προηγούμενη χρονιά. Ούτε κύπελο, ούτε τίποτα. Δηλαδή με αυτό
1: δεν
0: που
1: υπάρχει
0: έχει...
1: μέτρο σύγκρισης, δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Η προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι, επειδή είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει κάτι και έπρεπε να το κάνει ξανά γιατί ο προηγούμενος το έκανε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το μέτρο. Αυτό είναι καλό για να προπονηθεί. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή παίρνει μια ομάδα, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
1: Το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να την πάω ψηλότερα. Ναι. Να διεκδικήσω κάτι.
0: Ακριβώς. Mm. Μόνο μπορώ να κάνω. Αυτό είναι καλό και για την ψυχολογία του προπονητή. Γιατί και αυτός θα είναι καινούριο σε ένα ξένο τόπο. Πρέπει να μάθει τα πάντα από την αρχή. Δηλαδή δεν έχει καμιά εξοικείωση.
1: Όχι.
0: Ούτε με την Ελλάδα, ούτε με τον κόσμο. Βέβαια και εκεί απαιτητική από ό,τι ξέρω ήταν τη.
1: Στην Κοπεχάγη ήταν, παιδί μου, μια ομάδα που έχει μάθει να ζει με το πρωτάθλημα.
0: Σκέφτεσαι όμως.
1: Αλλά πόσο είναι ιδανή τώρα, έτσι. Ναι.
0: Ναι,
1: συγκρίνονται με τους εδώ. Πόσο πιεστική είναι. Βέβαια θα το βοηθήσει και ο Ζέκα που γνωρίζονται από την Κοπεχάγη. Σίγουρα θα το βοηθήσει.
0: Θα
1: και έχουν μιλήσει.
0: Το άγχος της Ελλάδας.
1: Θα του πει δύο-τρία πραγματάκια, ρε παιδί μου.
0: Δύο-τρία πράγματα δεν χρειάζεται να στα πει κανένα. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι είναι έτσι. Ξέρεις από τη συζήτηση. Όταν πας κάπου και κουβεντιάζεις για μια δουλειά, αμέσως καταλαβαίνεις. Χρειάζεται να σου πει κανένα. Α, ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία εδώ και τα λοιπά. Εδώ σε αυτή την μεγάλη εταιρεία δεν. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινή, τον ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρώτα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
11: Το 1997, στον τελικό Dortmund Juventus 3-1, ο Lars Ricken ήταν ο απόλυτος ήρωας της μιας βραδιάς. Στα 21 του χρόνια, ο Γερμανός και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας εκείνη την εποχή μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 70 με το σκορ να είναι στο 2-1. Μόλις 16 δευτερόλεπτα αργότερα επιχειρεί να δοκιμάσει μία λόμπα λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου, πετυχαίνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Δυστυχώς, η συνέχεια της καριέρας του δεν ήταν ανάλογη, με τους συνεχείς τραυματισμούς να τον αναγκάζουν να αποσύρεται σε ηλικία μόλις 26 ετών. Στο παλμαρέ του συγκαταλέγονται 3 πρωταθλήματα εκτός του Champions League και 16 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας. Αλλά λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε στην καριέρα του, δεν είχε την εξέλιξη που ο ίδιος ονειρευόταν.
0: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, αλλά μην κάνουμε και το... Μην κάνουμε σήμερα το, τον ύμνο της μοναξιάς και τα λοιπά. Εντάξει, βάλουμε από πίξιλαξ και τα λοιπά. Λόγω της ημέρας, τι της ημέρας, λόγω του θέματος. Σήμερα η μέρα έχει πιο... έτσι πράγματα. Σαν σήμερα, 1453, εάλλο... Η πόλη σε άλλο, έτσι. Έπεσε η πόλη σήμερα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο πολιορκίας από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τέλος πάντων, είναι μια μαύρη επέτειος για την, για την ιστορία. Και πέρυσι έτυχε να παρατηρήσω, δηλαδή δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ γιατί. Τέλος πάντων, άνοιξα και μπήκα σε αυτά τα social και γινόταν εκεί πέρα χαμός πραγματικά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα social. Το τι γράφονταν, γιατί πολλοί Τούρκοι περιμένουν αυτό, μπαίνουν στα social και αρχίζουν
1: να κοπανάνε.
0: Έτσι. Και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά
1: απαντάνε,
0: δηλαδή, απαντάνε τα δικά τους και γινόταν ένας χαμούς. Okay. Εντάξει, για μας πάντα αυτή η μέρα θα σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί με πήγε, ξέρεις, αυτό το σαν σήμερα, έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Σαν σήμερα.
0: Η ιδρυτική συνέλευση. Επίσης, το 1985, σαν σήμερα, έγινε το Χέιζελ. Το θυμόμουν αυτό.
1: Ούτε εγώ.
0: Σαν σήμερα το Χέιζελ, η Γιουβέντους νίκησε τη Λίβερπουλ 1-0. Κατέκτησε το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και εντάξει, ναι, οι γενείς δεν πάμε στο σαν σήμερα, απλώς λέμε τώρα το τι ακριβώς υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ που έχει και σχέση, έβγαλε μια φανέλα
1: χθες τη δεύτερη επαιτειακή του
0: με σλόγγαν «Δύο πόλεις, μία ομάδα». Και μπορεί να τις αποκτήσει
1: από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.
0: Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, «Δύο πόλεις, μία ομάδα». Μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας. Η δεύτερη από τις επαιτειακές φανέλες που κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια της ζωής του συλλόγου και είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0: επίσης, αφού λέμε για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι συνεχίζεται αυτό το, αυτή η υποβόσκουσα ατμόσφαιρα, κατάσταση γύρω από το μέλλον του Λουτσέσκου. Με το Λουτσέσκο τη μία μέρα να λέει ότι ουσιαστικά χοντρικά μέσα σε άκρες ότι με αφορά το θέμα έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, με όλα αυτά που γράφουν οι Τούρκοι για κρούση της Μπεσίκτας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Βγήκαν ξανά δημοσιεύματα που λένε οι Τούρκοι ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ.
0: Α, το είπαν αυτό.
1: Οι νέες αναφορές από Τουρκία αυτό λένε.
0: Okay. Ο Λουτσέσκου δηλώνει δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ.
1: Λογικό,
0: ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει εκείνο το κατηγορηματικό. Ξέρεις,
1: το ξεκάθαρο. Δεν
0: ναι, ναι, το ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ. Ποιο θα είναι αυτό που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ? Ο σύλλογος μετά, συνέχεια της πρόταση, κόμμα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Τι να αποφασίσει ο σύλλογος?
1: Και καλά να δηλαδή βγει και να πει ότι οι παιδιά έχουν προπονητή, σταματήστε.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ότι έχω κλείσει το μαγαζί. Έχω ένα μαγαζί. Έχω κλείσει. Αλλά δεν έχω κλείσει την πόρτα. Και αν γράφω από πίσω κλειστών. Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. Ναι, ναι, μεν έχω κλείσει τα βασικά τα φώτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το μαγαζί. Αλλά η πόρτα είναι μισάνοιχτη. Γιατί δεν θέλει πιο ισχυρή δέσμευση ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή από το. Από τη,
1: καλά,
0: από τη
1: αυτά είναι και ξέρεις. Μετράει και τη δύναμή του εκεί. Μετράς λίγο και το πόσο.
0: Πώς τη μετράς αλήθεια τη δύναμή σου?
1: Με αυτά.
0: Με τι?
1: Έτσι. Το κάνει συχνά τα, δηλαδή, αυτά τα mind games. Τα
0: αν θα συγκεντρωθεί
1: πόσο
0: ο
1: μετράω, ρε παιδί μου.
0: Στο λευκό πύργο να ξέρω να ζητάει.
1: Έτσι, από τη διοίκηση κιόλα. Από τη διοίκηση κιόλα.
0: Αυτό σου λέω. Είναι μεταξύ διοίκηση. Γιατί ξέρω αυτό που ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι
0: ότι η διοίκηση και ο Λουτσέσκο είναι ένα πράγμα.
1: Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Κάποια στιγμή υπήρξαν τριγμοί όμως, αν θυμάσαι.
0: Ναι, υπήρχαν, αλλά που ήρθε μετά, ήρθε ο Ιβάν και ξεκολλάει.
1: Τα έλυσε όλα, ναι. Αλλά σου λέω, οι Τούρκοι τώρα λένε ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Τώρα βγήκε, από τη Σαμπάχ.
0: Ωραία. Αυτό είναι καλό, είναι ένα βήμα προς μια κατεύθυνση. Γιατί, εντάξει, γιατί είναι μένω, δεν φεύγω, αλλά αν φύγω, τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Να δούμε τώρα. Είναι μερικοί που ανησυχούν στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θεωρούν ότι καθυστερούν ακόμη οι στόχοι, να οριστούν οι στόχοι, οι παίκτες δηλαδή για μεταγραφές, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ φέτος θέλουν πράγματα και θέλουν να τα δουν από νωρίς. Θέλουν να τα δουν από νωρίς. Όχι να πάει Αύγουστος και τέλος Αυγούστου και να δούμε τι μας κάνει, να πάρουμε κανένα δανεικό, να πάρουμε κανένα έτσι κτλ. Λέω ότι θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι οι φίλοι των ομάδων τα θέλουν αυτά. Θέλουν οι ομάδες να ισχύονται νωρίς. Αλλά να δούμε πώς θα το καταφέρουν. Ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει. Είναι θέμα, λέει. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή για να κλείσει τον Νάι Λόπεθ. Και είναι, σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο όμως το σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο ότι έκλεισε οριστικά. Α, δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και τι άλλο κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί και για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολά τα πράγματα. Τι κοιτάζει, έτσι. Δεν έχουν ακουστεί δηλαδή ονόματα.
1: Του Τσάπρα έχει ακουστεί. Του Τσάπρα έχει ακουστεί.
0: Έχει ακουστεί του Τσάπρα, αλλά θα πας με τον Τσάπρα για παράδειγμα βασικό.
1: Γιατί εξαρτάται,
0: μιλάμε
1: τώρα
0: για
1: που
0: βασικό δεξιμπά.
1: Που θα έχει και τον Ροντινέη.
0: Το Ροντινέη τον έχει ξεκαθάρισει αυτό. Το Ροντινέη τον έχει.
1: Εξτρέμ.
0: Δεξί, εξτρέμ. Πάει, τελείωσε. Άρα. Αν πάρεις τον Τζάπρα, που δεν τον έχεις πάρει ακόμα τον Τζάπρα.
1: Όχι, όχι.
0: Σημαίνει ότι θα πας με τον Τζάπρα βασικό, δεξιό, αμυντικό, στο τέτοιο.
1: Θα πουληθεί ο Κωστίνια, θα πάρει κι άλλον έναν.
0: Αυτό λέω. Ότι θα είναι ο Τζάπρας βασικός, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω.
1: Το παιδί μπορεί να γίνει, ναι. Τι. Καλός παίκτης είναι.
0: Επίσης, να πούμε κάτι που δεν ξέρουμε, βέβαια ο ίδιος το αποκλεί, από ό,τι φαίνεται, ο Βαγιανίδης τελειώνει από τη Sporting.
1: Δεν ξέρω, νιώθω ότι πρέπει να πάει σε ένα περιβάλλον για να παίζει.
0: Λέει ότι η Sporting έχει αποφασίσει να τον δώσει δανεικό. Έτσι, να τον δώσει δανεικό για φέτος. Δεν πήρε από κανέναν από τους δύο Έλληνες. Ένα σκασμό λεφτά έριξε για δύο Έλληνες παίκτες η Sporting. Βέβαια στην περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη.
1: Ήταν τραυματίας. Ναι.
0: Είχαμε τραυματισμό. Αλλά και πριν να τραυματιστεί πάλι, εντάξει, okay, ήταν πολλά τα λεφτά για το Φώτη Ιωαννίδη. Δεν ξέρω τι περιμένανε οι Πορτογάλοι. Το θέμα είναι με το Βαγιανίδη που νομίζαμε εμείς. Λίγο πιο μακριά από την Πορτογαλία έχουμε και μια αλφα απόσταση τέλος πάντων, ότι έχει σαν να έχει κλειδώσει την παρουσία του στο ρόστερ τουλάχιστον της Sporting, δεν κατάφερε τελικά να είναι στο ρόστερ. Δεν είναι, έχει άλλους δύο παίκτες στη θέση του. Και το φαίνεται ότι πάει να δώσει το Βαγιανίδη δανεικό για φέτος. Να δουν την εξέλιξή του και αν μια ομάδα που ενδιαφέρεται, η Villarreal, διάβασα για την Everton.
1: Νομίζω είχε ακουστεί ξανά η Everton κάποια στιγμή. Λογικό είναι να βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο Κόλμαν εκεί, ο εμβληματικός της παίκτης, 17 χρόνια σερί δεξιμπάκ, πόσα ήταν. Οπότε λογικό είναι να ψάχνει και δεξιμπάκ η Everton. Το θέμα είναι όμως ο Βαγιανίδης να πάει, ξαναλέω, σε έναν οργανισμό στον οποίο θα έχει παιχνίδια. Και την πρώτη φορά που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό και πήγε Ίντερ. Ίντερ τον έδωσε δανεικό στην Ελβετία. Τώρα δεν θυμάμαι που τον είχε δώσει, δεν έπαιζε. Και ήρθε στον Παναθηναϊκό για να ξαναπαίξει.
0: Παιδί μου, ο Βαγιανίδης, λέμε ότι δεν πήρε ευκαιρίες στη Sporting. Γιατί εγώ το θυμάμαι πήρε τον Βαγιανίδη και στο Champions League, το θυμάμαι πήρε, να ξεκινάει και στην αρχή τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, με τη Sporting ξεκινούσε στην ενδεκάδα.
1: Ενδεκάδα. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, δηλαδή, αν πας Villarreal, είναι υποβιβασμός. Δεν είναι υποβιβασμός σε καμιά περίπτωση. Ο Βαγιανίδης, το θέμα είναι ότι δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνει το παιδί.
1: Έχει δηλώσει στη Sporting πάντως ότι θέλει να μείνει εκεί και να παλέψει να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα. Κοίτα, 32 εμφανίσεις έκανε φέτος, δεν τις λες και λίγες. Ναι, αλλά δεν έχει πιστεί η Sporting, γιατί... ρε παιδί μου, ότι είναι για βασικός, ας πούμε.
0: Εντάξει, και να μην έχει πιστεί από ένα παίκτη ότι είναι για βασικός. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Πάνω να πει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν είναι και για αναπληρωματικός.
1: Πάντως η Sporting λένε εδώ στην Αμπόλα οι Πορτογάλοι ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις από Everton και Villarreal, όχι επίσημες προτάσεις, και ακούει για πώληση κάπου στα 10 εκατομμύρια. Τον είχε πάρει 13, με 10 νομίζω τον δίνει.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν γενικά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα δικά σου μηνύματα τώρα. Ο Γιώργος λέει: μοναξιά είναι όταν δεν έχω φίλους. Σωστό. Νίκος.
1: Καλημέρα, παιδιά. Νίκος από Βραχάτη. Βασίλη, σήμερα πάλι που κάμισε ο φοράς και έχει σύστρο. Κατάλαβες, νομίζω.
0: Όχι. Όχι, δεν φοράω.
1: Ένα πόλο. Μπλε σκούρο. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βασίλη, προτιμώ τα βιβλία. Για σήμερα κάτι θέλω να βρω να θυμηθώ από τότε που ήμουν σχολείο. Ενώ αν ήταν τάμπλετ θα τα είχα χάσει, λέει ο Δημήτρης.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Ναι. Έχεις δίκιο. Έτσι ήμασταν, αλλά δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι έρχεται ο χρόνος και αυτά τα πράγματα που νομίζουμε εμείς ότι, ξέρω εγώ, ήταν τα ωραία ή έτσι έπρεπε να είναι και οι νέες γενιές και τα λοιπά, μας ξεπερνάνε οι καταστάσεις και ο χρόνος, και καλά κάνει. Δηλαδή, έτσι είναι, ο χρόνος ξεπερνά τα προηγούμενα πράγματα, δεν σε ρωτάει και κανείς τι είναι καλύτερο. Δεν σε ρωτάει και κανείς, έρχονται τα πράγματα, υπάρχει το καινούριο. Αφού υπάρχει το καινούριο, όλοι ακολουθούν το καινούριο. Δηλαδή, δεν ακολουθείς κανένα το παλιό, τι θα κάνουμε τώρα. Τα βιβλία ήταν ωραία όσο ήταν, εντάξει, τώρα είναι αλλιώς.
1: Καλημέρα. Ζούμε σε μια κοινωνία που καθημερινά παλεύει για να βγάλει ίσα ίσα το μήνα. Οπότε κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα για να βγάλει το ενίκιο. Η μοναχικότητα είναι άκρως πολιτικό θέμα, αν σκεφτούμε πως η κοινωνία μας σε βάζει από μικρό να ανταγωνίζεται με τους υπόλοιπους. Ο τρόπος διδασκαλίας με τους βαθμούς και οι πανελλήνιες είναι 100% ανταγωνιστικός. Μετά η πολιτεία σε αναγκάζει να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην ασχολείσαι με το τι συμβαίνει γύρω σου, και όλο αυτό στο πουλάνε σαν ατομική ευθύνη. Στο διατάφτα, οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μην παλεύουν για τα αυτονόητα, και καλώς κακώς αυτό γίνεται με χρήματα πλέον. Δείτε το τραγούδι που στείλαμε στη Eurovision. Ένα ξεκάθαρο τραγούδι που μιλάει για εύκολο χρήμα, λέω.
0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ήταν και λίγο διαφορετικό, παιδιά. Δηλαδή, υπήρχαν και μηνύματα προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν κυνηγάς τα πάντα, φέρτο αυτό, φέρτο το άλλο, φέρτο τούτο, φέρτο το άλλο, ξέρω εγώ κτλ. Γίνεται μια ζωή τέτοια που, δηλαδή, η κοινωνία σε οθεί να συνέχεια να ζητάς πράγματα. Δεν είναι από τη μία πλευρά, δεν ήταν δηλαδή εξήμνηση.
1: Μήπως εξαιτίας αυτών εμείς είμαστε έτσι? Τη μοναξιά 85 την περιμένεις στα 16.
0: Τι εννοεί?
1: Τη μοναξιά 85.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Την περιμένεις στα 16. Λέω ότι εντάξει, τη μοναξιά φαντάζομαι στα 85 και άλλα στα 16. Πώς γίνεται να νιώθεις μόνο στα 16, φαντάζομαι.
0: Κι όμως γίνεται.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς...
0: Ξέρεις ποιος το είχε πει? Ο Μόνος. Έχουμε ακούσει τα πάντα από ανθρώπους που είναι 70-80 χρονών και λένε αισθάνομαι 20 και αισθάνομαι νέος και αισθάνομαι... Ο μόνος ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι είμαι 18
1: και νιώθω 40
0: και νιώθω 70 ήταν ένας μεγάλος Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος συγγραφέας, ας πούμε, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο οποίος αυτό το είχε γράψει στο περίφημο βιβλίο Νοέμβρης. Και ο Νοέμβρης, λόγω του μήνα, καταλαβαίνεις και πώς ήταν και το βιβλίο. Έλεγε, είμαι 18 χρονών και νιώθω 70. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν δηλαδή και καταστάσεις νέων παιδιών που ζουν μέσα στη μοναξιά. Δεν είναι δηλαδή ότι η νιώτη πάντα σου λύνει όλα τα προβλήματα. Έτσι, που αισθάνονται μόνοι και αισθάνονται πραγματικά μόνοι και όχι να το λένε απλώς.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Ο Χρήστος.
1: Το ραδιόφωνο γενικά και η παρέα σας ειδικά είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της μοναξιάς. Ευχαριστούμε, λέει ο Χρήστος.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς, πραγματικά, Χρήστο. Ο Θεός αγαπάει το φτωχό, αλλά προστατεύει τον πλούσιο. Εβραϊκή παροιμία.
0: Υπάρχει τέτοια, υπάρχει τέτοια παροιμία.
1: Δεν την ήξερα. Τι είναι αυτό.
0: Ο Νίκ Κέιβεν το στέλνει ο Στέλιος και λέει: καλημέρα, η ευτυχία θα πρέπει να είναι άπιαστη και να γευόμαστε μόνο τις στιγμές. Στιγμές ευτυχίας, σωστά τα λέει. Διαφορετικά θα ήμασταν δυστυχισμένοι. Αυτό το ήξερε καλά ο Νικόλας ο Σπηλιάς. Ποιος είναι ο Νικόλας ο Σπηλιάς? Κατά κόσμο Νίκ Κέιβ. Στην τραγουδάρα From Here to Eternity. From Here to Eternity. Όπου ενώ είναι σφόδρα ερωτευμένος με την άγνωστη νικάρισα του πάνω διαμερίσματος, εν τούτης δεν θέλει να την κατακτήσει γιατί θα χάσει την επιθυμία του
1: για αυτή.
0: Για αυτήν. Ωραία. Ωραία.
1: Καλημέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός διεύρυνσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που έχει κάθε παιδί, ώστε να γνωρίζει βγαίνοντας από το σχολείο σε ποιους τομείς μπορεί πραγματικά να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία και να επενδύσει σε σπουδές και αργότερα επαγγελματικά. Αυτό που παλιά λέγαμε επαγγελματικό προσανατολισμό και ήταν η ώρα του παιδιού. Κακός βέβαια. Γιατί ίσως και να ήταν το πιο χρήσιμο μάθημα, λέει ο Βασίλης.
0: Αν γινόταν σωστά,
1: ναι, ναι.
0: Και αν γινόταν, χρειάζεται πολύ χρόνο, δεν είναι μόνο μια επίσκεψη στο τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού, κάθεσαι μια ώρα και σου λέω άλλος τι θα γίνει στη ζωή σου. Αυτό είναι έτσι. Αυτό
1: και πώς το λέει άλλος.
0: Πρέπει να γίνει με καθημερινή επαφή, να καταλάβεις το χαρακτήρα, να καταλάβεις χίλια δύο πράγματα, το background ενός παιδιού. Και οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο αυτό. Και αυτό ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μεγάλη υπόθεση, σπουδαία υπόθεση.
1: Καλημέρα, να κάνω μια ερώτηση. Τα πρωινά παιχνίδια του Μουντιάλ θα τα δείχνει έρτη σε μαγνητοσκόπηση το απόγευμα, λέει ο Αντώνης. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα παιχνίδια μετά όμως το απόγευμα, δεν έχει.
0: Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Πάντως η ΕΡΤ θα έχει
1: κάπου όλα
0: σε βιβλιοθήκη, ας πούμε, όλα τα παιχνίδια όπου θες να τα δεις. Θα υπάρχει.
1: Από το ΕΡΤ Sports, από την ΕΡΤ, από ΕΡΤ Flix, από παντού. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Αν μπορείτε, αυτό το τραγούδι είναι πολύ ταιριαστό στην περίπτωση, λέει ο Χάρης Ιάννα 13.
0: Δεν μπορούμε να το παίξουμε, Χάρη. Δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί μας ασθένει από πάνω. Λέγεται το τραγούδι «Νιώθω μεγάλη μοναξιά», «Χαμένες αγάπες». Δεν μπορούμε να το παίξουμε με τον τρόπο που το σθένεις. Έτσι. Οπότε,
1: καλημέρα. Πείτε ότι η MVP του Παναθηναϊκού χθες. Okay. Όχι, ρε Γιάννη μου, γιατί.
0: Ήταν οι διαιτητές, λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει, μέχρι
1: τώρα. Εντάξει, φίλε, τώρα γιατί να το κάνουμε.
0: Είπαμε,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν, παιδιά, να σου πω κάτι. Θέλετε να μπείτε σε αυτό το χορό? Δεν και έχει επιστροφή αυτό ο χορός. Και δεν τελειώνει και ποτέ. Ξέρουμε χορούς που είναι 3 λεπτά, 4, 5, χορεύουν εκεί. Κάποια στιγμή τελειώνει. Κάτι στο τραπέζι. Εάν μπείτε σε αυτό το χορό, δεν θα τελειώσει
1: δεν
0: ποτέ.
1: Υπάρχει σταματημός, δεν υπάρχει
0: σταματημό. Δεν υπάρχει σταματημό. Θέλετε να μπείτε, μπείτε. Κάντε σαν τους άλλους.
1: Δεν θέλω να τα διαβάζω.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Όχι, αυτό είναι και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πεις στους άλλους. Άλλο να πεις μια φορά, ξέρω εγώ, κάτι που είναι κάτι το οποίο κάνει μπουμ, κάνει μπαμ.
1: Ναι, αλλά δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε, να συζητάμε για αυτά και όχι εντάξει, για τα, τι γίνεται στο παρκέ, ας πούμε. Ή στο glass floor.
0: Καλημέρα, Λεό. Καλημέρα, Κυρμπίλ. Καλό κουράγιο στα παιδιά και η ζωή δεν τελειώνει, δεν τελειώνει σήμερα. Φυσικά δεν τελειώνει σήμερα. Σε απάντηση του
1: Θείου. Γιατί είμαι στο Λίβερπουλ, είναι ότι έχω αλευτικά.
0: Αλιευτικά σκάφη. Αστακούς, καβούρια, μπακαλιάρους, Τα φιλιά μου, λέει Μάκη.
1: Από Λίβερπουλ.
0: Μάκης από Λίβερπουλ.
1: Θέλω Μάκη, να έρθω εκεί, Μάκη.
0: Μάκη και εγώ. Γιατί με πρόλαβε, Ρελόδο. Θα πάρει εσένα, γιατί είσαι πιο. Μάκη, να σου πω.
1: Μαζί θα πάμε, ρε.
0: Τι να κάνει, δεν μπορεί ο άνθρωπο να μην μπορεί να πληρώσει δύο άνθρωποι. Τι να πληρώσει, δηλαδή. Εμεί θέλουμε απλώ κάτι να βγάζουμε το τέτοιο. Δεν θέλουμε να βάζουμε. Μπορεί, δηλαδή, του χρόνου το Μάρτιο, Απρίλιο. Εγώ τελειώνω από εδώ. Γεια σα.
1: Μπορεί, να θα σου δώσω τον πύρλο να τον πάρεις εκεί να μείνετε.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως, μην έχει. Δεν μπορώ να βγαίνω με φουρτούνα.
1: Εντάξει. Ναι, πρέπει να το βγάζει. Δεν το αρέσει ούτε αυτό η φουρτούνα, αλλά πρέπει να το βγάζει μια βολτίτσα. Να πάρει σπίτι με κήπο να τον αμολά στο κήπο.
0: Όχι, ρε, θέλω να στα ακούσει και καβούρια, ρε. Δεν κατάλαβε. Α τα ακούσει και καβούρια. Άσε που βλέπω και εκείνα τα ντοκιμαντέρ εκεί με του αυτού που ψαρέμουν και τούτο άλλο. Αλλά όταν έρχεται η φουρτούνα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι ο Ατλαντικό ωκεανό.
1: Δεν θα γυρνά πίσω, θα είσαι όλη μέρα, όλη τη βδομάδα πάνω στο καράβι.
0: Ρε, ούτε δύο ώρε δεν μπορώ πάνω όταν έχει φουρτούνα. Τι όλη εβδομάδα. Τι όλη εβδομάδα. Ποιο άνθρωπο, ο Παρόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε, εσύ δεν ήσουν Ιταλία.
1: Γη.
0: Αν φεύγει, παλί. Ήρθε για την εκπομπή.
1: Και δεν την έκανες από εκεί.
0: Οι φωτογραφίες που μας έστελνες, τι ήταν, δεν ήταν Αμάλφι και τα λοιπά. Έχεις πάει Αμάλφι και τέτοια.
1: Έφαγες παγωτό λεμόνι.
0: Εσύ το AI.
1: Κάνει θαύματα.
0: Κάνει θαύματα. Έστελνε ο Παρόλας φωτογραφίες από κάτι από το Αμάλφι.
1: Ρε, πετάγεσαι δίπλα στην Ιταλία, πίνεις ένα καφέ και γυρνάς. Πλάκα μας κάνεις.
0: Στο Αμάλφι. Ξέρεις πόσο κάνει ο καφές.
1: Πάει μέσα τον Νεϊμάρ, με ελικόπτερο πήγε. Καλημέρα, Μαδάρα Μαραγκός. Καλημέρα, φίλε. Πιο τρίμερο, Βασίλη, σχεδόν όλοι δουλεύουμε. Τη Δευτέρα τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δουλεύουν. Βασίλη και Χρήστο από τον δρόμο, καλή εκπομπή να έχετε, καλημέρα.
0: Ποιο δεν δουλεύει, ρε.
1: Και εμείς δουλεύουμε. Δεν υπάρχουν αρχές. Απλά είναι τέτοιο. Καλό τρίμερο. Καλή σας ημέρα. Λέτε ότι ο φούρνος είναι παράδειγμα για νέους.
0: Ο φούρνος
1: για νέους αθλητές σοβαρά. Α, Φουρνιέ θέλει να πει μάλλον.
0: Φουρνιέ.
1: Αυτά που έχει κάνει και έχει δείξει προς τον κόσμο τα ξεχνάμε, λέει ο Διονύσης από Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλλον μιλάει για το περιστατικό στο ΆΚΑ πέρσι. Εντάξει. Έσπασε η Κερκόπορτα και η πόλη σε άλλο. Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 και ώρα 11 το πρωί, λέει ο φίλος ο Κώστας.
0: Η φωτεινή Σαλονικιού, λέει.
1: Αφήστε ήσυχο τον ΠΑΟΚ, μόνο για κακό είστε. Δες τις πολύ πετυχημένες περσινές μεταγραφές της ομάδας σου.
0: Με κάποιους παοξίδες υπάρχει ένα παιδί που τους το έλεγα τώρα και εκεί πέρα που βρεθήκαμε στο Βόλο, εσύ και τα παιδιά τέλος πάντων. Όταν δεν μιλάγαμε για τον ΠΑΟΚ, ξέρω να λέγανε δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ, δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε
1: να μιλάει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να πρωταγωνιστεί και αρχίσαμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκονται. Δεν τους πετυχαίνεις. Κάποιος δεν τους πετυχαίνεις ποτέ και πουθενά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είδα τις δηλώσεις του Αρβίντα Σαμπόνι για τον τελικό. Είπε ότι η διετσία στέρισε ο τρόπο από τη Ρεάλ. Εγώ είδα τον κότσο Μπαρτζόκα χθες πάντως. Ακόμα και ο Σαμπόνις είπε ότι ο Ολυμπιακός στους 20 μιζωτικές.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, η Ρεάλ να μιλάει για διαιτησία. Έχει σφάξει διαιτητικά αυτά. Θέλετε να πούμε τώρα. Θέλετε να μας βάλετε στο χορό. Έχει σφάξει διαιτητικά όποιον ζει και αναπνέει. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Ταμπλό να πηγαίνει μπάλα προς τα μέσα, να διώχνει ο άλλος όπως τον είναι ο ψηλός. Ο Ταβάρες. Να διώχνει την μπάλα μετά από ταμπλό.
1: Καθαρότατο.
0: Δηλαδή και να λένε οι διαιτητές παίζετε καθαρό. Ποιος μιλάει, η Ρεάλ για διαιτησία. Η Ρεάλ για διαιτησία. Δηλαδή γελάς μέχρι να φτάσει σπίτι σου να κοιμάσαι. Κοιμάσαι, γελάς, ξυπνάς και γελάς. Και βγαίνουν οι άλλοι τώρα εδώ οι υποστηρικτές. Οι
1: Ισπανόφιλοι. Τελευταίο μήνυμα, γιατί κλείνουμε. Αν είσαι μόνος και νιώθεις μοναξιά, τότε έχεις κακή παρέα. Άλμπερτ Καμί.
0: Σωστά.
1: Άστο, μην το ανοίξει
0: κάτι. Έλα μωρέ τώρα. Αυτός τρώει ένα μπάνες, έφαγε ένα τριήμερο, έχει κι άλλα. Έχει και άλλα.
1: Έχει πολλά μηνύματα.
0: Όχι, έχει και άλλα μπάν. Εύκολα. Αν επιτρέπετε, Nice in White. Okay. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Είναι και 59.
1: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα και την παρέα που μας έκανε. Καλά να περάσετε, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Προσέξτε την υγεία σας, ειδικά εσείς κάποιοι. Μου λέει και κάνε χαπάκι πίεσης. Κακό. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο από τα δύο προαπαιτούμενα βήματα ώστε να κλείσουν εκ νέου ραντεβού στους τελικούς της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 94-77 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Αν δεν είχαμε τον Κώστα, ίσως να χάναμε, παραδέχτηκε ο Εργίν Άταμαν. Περήφανος για την εικόνα του ΠΑΟΚ που πήρε 17 πόντους και 13 ασίστ από τον Μπέβερλι, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Αύριο στις 3 παρα 10 ο δεύτερος αγώνας στην Πειλαία αποσύρθηκε από τα draft του NBA ο Μαντουρόφ. Ξεχωριστή αποθέωση για τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα αλλά και τον Αλεκ Πίτερς, με τον κόσμο να ζητά με συνθήματα την παραμονή του. Στην κορυφή του γηπέδου από χθες το λάβαρο κατάκτησης της φετινής Ευρωλίγκας. Τραυματισμένοι αποχώρησαν οι Ντόρσεϊ και Χολ χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την περίπτωσή τους. Αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα ο δεύτερος αγώνας της σειράς στα Ανολιώσια. Στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Τσάβι Πασκουάλ συμπεριλαμβάνει τον Γιάννη Σφερόπουλο ή Ελμούντο Τεπορτίβο. Στις 32 καλύτερες ταινίστριες του φετινού Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Χβαλίνσκα. Αντίθετη πορεία στο Ρολάν Γκαρός και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που βγήκε νοκάουτ από τον Ιταλό Αρνάλντι. Εκτός Ρολάν Γκαρός βγήκε και ο κορυφαίος του κόσμου Γιάννικ Σίνερ χάνοντας με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Σερούντολο. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ενεργούσα με κανένα τρόπο που θα μπορούσε να απογοητεύσει τους οπαδούς του, αλλά σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξή του στη Ρουμανία, με αφορμή το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας προς το πρόσωπό του. Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν ότι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας είναι και ο Νίκολιτς. Περί πρότασης δύο αγγλικών ομάδων για τον Γιώργο Βαγιανίδη κάνει λόγο η πορτογαλική Άμπολα, τονίζοντας ότι η Sporting Λισαβόνα τον κοστολογεί 10 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν χθες προπονήσεις οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ανδρών εναντίον Σουηδίας και Ιταλίας στις 4 και 7 Ιουνίου. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ σε κυκλοφορία από χθες στα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς με προτεραιότητα των παλαιών κατόχων. Στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένοι θα επιστρέψουν στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για να παίξουν πάλι τα δύο τελευταία οκτάλεπτα του πρώτου μικρού τελικού στη Waterpolo των ανδρών. Σήμερα στις 5 θα διεξαχθεί ο δεύτερος μεγάλος τελικός της water polo γυναικών μεταξύ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Ευκαιρία τίτλου δίνεται απόψε στην ανδρική ομάδα handball του Ολυμπιακού, ξεκινώντας με προβάδισμα 2-1 νίκες στον εκτός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο τέταρτος τελικός θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την ERT Sports 2. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών νίκησε με 3-0 σε την Ελβετία, στη Νέα Σμύρνη. Το σημερινό φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα είναι το τελευταίο τεστ πριν την πρεμιέρα της European League. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι βόλεϊ στο Ανδρέας Βαρίκας θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα είναι το τελευταίο τεστ πριν την πρεμιέρα της European League.

0: Thunder στο Τέξας ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών της Δύσης σε 3-3 νίκες και πάνε στην Οκλαχώμα για τη μεγάλη ανατροπή.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και αυτό το μεσημέρι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε στις γνωστές συχνότητες των FM, 107,2, 104,4. Μας ακούτε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και λίγο στα Πέριξ. Εκτός των τυχών και εκτός της δυνατότητας, της εμβέλειας μάλλον των FM, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Η ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα ακρόασης, είναι στη διάθεσή σας, όπως και αρκετές ακόμη που θα βρείτε κάνοντας μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας. Εκτός από τις πλατφόρμες ακρόασης, θα βρείτε βεβαίως και θα έχετε τη δυνατότητα να μας βρείτε στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί μπορείτε

0: να στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ertkalamatas@ert το mail του σταθμού και φυσικά τηλεφωνώντας 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή την πολύ σπουδαία επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 29 Μαΐου 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια του Μωάμεθ του Β, γνωστού ως Μωάμεθ του Πορθητή, ύστερα από πολιορκία περίπου 2 μηνών. Την άμυνα της πόλης ηγήθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με λίγους χιλιάδες υπερασπιστές απέναντι σε ένα πολυάριθμο Οθωμανικό στρατό. Οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν τεράστια κανόνια τα οποία γκρέμισαν σταδιακά τα θρηλυκά θεοδοσιανά τείχη. Η τελική έφοδος έγινε τα ξημερώματα της 29 Μαΐου και μετά από σκληρές μάχες η πόλη κυριεύθηκε, η πόλης εάλλο. Ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας και δεν βρέθηκε ποτέ με βεβαιότητα το σώμα του. Τώρα, η άλωση είχε τεράστιες συνέπειες. Η Κωνσταντινούπολη έγινε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ πολλοί λόγοι έφυγαν στη Δύση μεταφέροντας αρχαία ελληνικά κείμενα και γνώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση. Γύρω από την άλωση, όπως ήταν φυσικό, γεννήθηκαν και πολλοί θρύλοι. Ο πιο γνωστός είναι του Μαρμαρωμένου Βασιλιά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας άγγελος μαρμάρωσε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο λίγο πριν σκοτωθεί και τον έκρυψε κοντά στη Χρυσή Πύλη, όπου μέχρι που να έρθει η ώρα να ξυπνήσει και να ξαναπάρει την πόλη. Άλλος θρύλος μιλά για τον τελευταίο ιερέα της Αγίας Σοφιάς που εξαφανίστηκε μέσα σε έναν τοίχο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και θα επιστρέψει όταν η εκκλησία γίνει ξανά χριστιανική. Επίσης, λαϊκές παραδόσεις αναφέρουν πως η πόρτα, η Κερκόπορτα, έμεινε ανοιχτή και από εκεί μπήκαν οι πρώτοι Οθωμανοί στην πόλη. Η άλωση της πόλης έμεινε βαθιά χαραγμένη και εξακολουθεί να βρίσκεται στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων και έγινε και σύμβολο απώλειας αλλά και πίστης και ελπίδας για αναγέννηση. Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει μία εκδήλωση, λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα πούμε στην πορεία, και η διοργάνωση ανήκει στο Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας. Γι' αυτό έχουμε δύο από τα μέλη της διοίκησης εδώ. Είναι η κυρία Ρούλα Μητράκου, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Μαυρέας, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας, κυρία Μητράκου, κάποια χαρακτηριστικά για τη σημερινή εκδήλωση, αφορμή ή επέτειος της άλωσης, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Για να δούμε λοιπόν τι είναι η σημερινή εκδήλωση.
1: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, 29 Μαΐου του 1453 ήταν μια ημέρα μνήμης και συγκίνησης για όλο τον Ελληνισμό. Η άλωση μπορεί να σήμαινε της πόλης, μπορεί να σήμαινε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν σήμαινε όμως και το τέλος της ψυχής και της ιστορίας του Γιάννους μας. Με αφορμή όλο αυτό θέλαμε να κάνουμε μία εκδήλωση για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα. Η πρώτη μας σκέψη ήταν να βρούμε κάποιον ιστορικό να μιλήσει και να... και εμείς να πούμε κάποια τραγούδια. Κάλεσα στο σύλλογο μας τον Μάριο τον Αθανασόπουλο, τον καθηγητή της, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και εκεί έπεσε η ιδέα να καλέσουμε τον κύριο Πλεμένο να κάνουμε αυτή την εκδήλωση τη σημερινή για να τιμήσουμε, όπως είπα, την ημέρα αυτή στην αίθουσα του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου και ο σύλλογός μας να πει κάποια τραγούδια που μας τα υπέδειξε και ο κύριος Πλεμένος είναι τραγούδια από το Βυζάντιο.
0: Θα μας τα πει ο ίδιος.
1: Κάποια που δεν έχουν ακουστεί και καθόλου.
0: Ναι. Θα κάνει να συμπληρώσω εγώ ότι ο Γιάννης Πλεμένος είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η διάλεξή του θα έχει θέμα την άλωση της πόλης ως ευρωπαϊκό γεγονός.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γεωργία την Ψαραδέλη, τη χωράρχη μας, η οποία από τον καιρό που ξεκίνησε ο σύλλογος είναι δίπλα μας, αφιλοκερδός, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ να σας πω ότι εμείς σαν σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας δεν είμαστε ένα μουσικό σχολείο, δεν είμαστε μια ομάδα που να μάθουμε χορό. Έχουμε δημιουργήσει μια χορευτική ομάδα και ένα σύνολο μουσικών για να περνάμε καλά και για να θυμόμαστε.
0: Και μια χοροδία.
1: Με χωράρχη την κυρία Ψαραδέλη. Μόνο και μόνο να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους ανθρώπους τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι παππούδες μας. Γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι έχω μεγαλώσει σε ένα προσφυγικό συνοικισμό. Εκεί γεννήθηκα, εκεί εξακολουθώ να ζω. Και έχω φοβερές μνήμες να θυμάμαι τους δικούς μας ανθρώπους να έρχονται κατάκοποι από τη δουλειά τους, να παίρνουν το λουτρό τους, όπως έλεγαν, και μετά να λένε τους αμανέδες τους και τα τραγούδια της πατρίδας τους. Αυτά θέλουμε να μεταφέρουμε και στη νέα γενιά και έτσι δημιουργήθηκε και η χοροδία για να μην ξεχνάμε τους ήχους και τους στίχους των παππούδων μας.
0: Την εκδήλωση σήμερα λοιπόν, εκτός από την εισηγήση που θα κάνει ο κύριος Πλεμένος, θα πλαισιώσει μουσικά η χοροδία του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας. Να πω λίγο τους μουσικούς. Είναι η Θεοδώρα Μπουκουβάλα Κανονάκη, ο Μιχάλης Μπουκουβάλας Πολίτικο Λαούτο, ο Δημήτρης Ουρέας Κρουστά, υπό τη διεύθυνση της Γεωργίας Ψαραδέλη, που είναι μουσικός, καθηγήτρια ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Και μάλιστα θα την είχαμε μαζί μας σήμερα, αλλά είναι η έναρξη των Πανελληνίων και ήταν πολύ δύσκολο να είναι εδώ. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία για το σύλλογο. Θέλω να μας πει και ο Αντώνης ο Μαυρέας, γιατί θεωρείτε σημαντικό να διατηρείται ζωντανή αυτή η ιστορική μνήμη, όχι μόνο της άλωσης, γενικώς η ιστορική μνήμη που περνάτε και μέσα από το σύλλογο?
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι, εγώ είμαι τρίτης γενιάς Μικρασιάτης, παππούς μου, μητέρα μου και εγώ και τα αδέρφια μου, τελικά η οικογένειά μου, και η μητέρα του πατέρα μου πάλι από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα μου ήταν, ο παππούς μου από το Ορτάκιο ήρθανε, το οποίο ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, στην απέναντι πλευρά, στην ασιατική πλευρά το Ορτάκιο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το έζησα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και πραγματικά ευχαριστώ την κυρία Ρούλα, γιατί μόλις γύρισα Καλαμάτα είχα κάνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ξέρετε ότι η περιοχή αυτή, η Τούμπα, όλο αυτό και όχι μόνο Τούμπα, Καλαμαριά,
0: προσφυγικά.
2: Ήταν όλα προσφυγικά. Ναι. Δηλαδή, το λέω τώρα και βλέπετε ότι είμαι λίγο κάπως, γιατί συγκινούμε. Γιατί κάποια στιγμή έφερα τη συγχωρημένη τη μάνα μου στην Τούμπα επάνω. Την αφήνω και απ' έξω και τη βλέπω μετά από μία ώρα προπόνηση να την πάρω να ξαναπάρω πάλι στο σπίτι. Είχε πει την ιστορία λοιπόν και την είχαν
0: πλαισιώσει
2: όλο Μικρασιάτες και τότε άρχισα να καταλαβαίνω. Και
0: τι σήμαινε για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και τι σημαίνει ακόμα. Γιατί εκεί στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη, γιατί είναι ίσως ένα πολύ μεγαλύτερο, ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδος από αυτούς έμεινε εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ερχόμενος στην Καλαμάτα μετά από χρόνια, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο Μικρασιατών, γιατί πραγματικά είναι τιμή. Τι θα ήθελα λοιπόν να πω? Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι και μέσω των Πρασίνων Πουλιών, γιατί ήταν πάλι μια μικρασιατική ομάδα.
0: Έτσι,
2: ήταν,
0: ναι, τα Πράσινα Πουλιά από εκεί ξεκίνησαν.
2: Εμείς περίπου έχουμε 70-80 παιδάκια.
0: Τώρα εσύ, Αντώνη, είσαι προπονητής εκεί.
2: Εγώ έχω την ομάδα.
0: Την ομάδα.
2: Γιατί ξεκίνησα τα Πράσινα Πουλιά. Ο πατέρας μου
3: ήταν πράσινο πολίτης. Δηλαδή έμενε που συνδεόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
0: και τα πράσινα πουλιά, λοιπόν, όμως να σου πω, ήταν στο συνοικισμό ή ήταν εδώ στη Φυτιά?

0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Τα πράσινα πουλιά ιδρύθηκαν το 1939 στο συνοικισμό.
1: Στο συνοικισμό, μάλιστα.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα.
2: Επεκτάθηκαν.
0: Ναι. Στη μεταπολίτευση έγινε μία ομάδα, γιατί έμεινε μόνο η Μαύρη Θύελλα και, έγιναν πράσινα πουλιά και Απόλλωνας κυρίως και κάποιες άλλες ομάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όλη μου η ζωή είναι μια μικρά Ασία, είναι μια χαμένη πατρίδα, είναι, ξέρετε, η μητέρα μου, αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, θεωρώ ότι οι καιροί μεταλλάσσονται και έρχεται η ιστορία πάλι ξαναγυρίζει και πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν και να γνωρίζουν πάλι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Πελοπόννησο χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας, γιατί οι μικρασιάτες είναι ένα μικρό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πόντοι, οι μικρασιάτες και καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm. Αν οι πρόσφυγες γενικότερα.
0: Οι πρόσφυγες, ναι, ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι είναι τιμητικό να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, να το μεταφέρουμε σε οποιονδήποτε και να λέμε ότι, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πάρα πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έφεραν και πολιτισμό, έφεραν πράγματα, έφεραν σημαντικά πράγματα στην πατρίδα μας. Δηλαδή ακόμα λες, τι ωραία φαγητά, ακόμα σου λένε
2: η μουσική,
0: τα τραγούδια και όλα αυτά.
1: Λοιπόν. Μα η νεότερη Ελλάδα, και φαντάζομαι μετά και ο Γιάννης Οπλεμένος που είναι πανεπιστημιακός και που γνωρίζει και θα μας πει περισσότερα, η νεότερη Ελλάδα από αυτούς τους ανθρώπους δομήθηκε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιες περιοχές βεβαίως πολύ πιο έντονα, γιατί μετήκησαν εκεί, αλλά έβαλαν πολύ χαρακτηριστική σφραγίδα οι άνθρωποι που ήρθαν από την πόλη και από τα παράλια της
0: Αν
1: Μικράς Ασίας.
0: Αν μπείτε λίγο σήμερα στο διαδίκτυο, ενώ προς τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Θεσσαλονίκη, και εγώ έτυχε, πρέπει να το πω, ότι να παίξω στον ΠΑΟΚ σε μια ομάδα την οποία έχτισαν γήπεδα, έκανε αυτοί οι μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Μικρασιάτες και εν μέρει κάποιοι πόντιοι.
1: Και πόντιοι.
0: Λοιπόν, αν μπείτε σήμερα μέσα, θα δείτε λοιπόν πώς γιορτάζουν, θα δείτε πώς το θέλουν να το βγάλουν έξω.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι έπρεπε, γιατί πρέπει να το πάμε κι εμείς, να μπει σε μια διαδικασία όπως οι πόντιοι, να πούμε ότι, φίλε, και η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει για αυτούς τους ανθρώπους, κάτι πρέπει να ψηφίσει, κάτι πρέπει, δεν ξέρω τώρα, κυρία Ρούλα, αν το λέω καλά. Αλλά
2: ναι, προσπαθούμε
1: να μπει σε
2: ένα μεγάλο μουσείο μικρασιατικού
1: πολιτισμού.
2: Από τα εγκαταλελειμμένα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας.
1: Γίνεται μεγάλος αγώνας έτσι κι αλλιώς εκεί.
2: Και εμείς κάνουμε αγώνα, γιατί θα σας το πω στη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε στην Καλαμάτα.
1: Θέλω να μου πείτε, καταρχάς να πω, είπα ότι η διοργάνωση είναι του Συλλόγου για την βραδινή εκδήλωση, είναι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συμμετέχει
2: βεβαίως,
1: ο Συλλόγος, γι' αυτό και θα γίνει στην αίθουσα του Πανεπιστημίου. Να ρωτήσω, πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι και πριν βάλουμε και στην κουβέντα μας τον Γιάννη τον Πλεμένο, να ρωτήσω πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος κάθε φορά που εσείς διοργανώνετε μια εκδήλωση μνήμης και πολιτισμού.
2: Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω.
1: Βέβαια.
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αρκεί να σας πω ότι κάθε φορά που κάνουμε μία εκδήλωση, δεν μπορώ να σας μεταφέρω την αγάπη του κόσμου. Δηλαδή και μια μεγάλη, γιατί η τελευταία μας εκδήλωση ήταν μια μεγάλη που κάναμε με το Ζαχαρία τον Καρούνι, το καράβι μικρασιάτικο, που ο κόσμος μας έλεγε γιατί δεν κάνατε και δεύτερη παράσταση, ή πως τα γράμματα που κάναμε πάλι, ή το σαντί τραγούδι θα σου πω που είχαμε φέρει, το Σαραγούδα το συγχωρεμένο με τη Γιασεμή, στο χωρισμό τη Στράτα.
1: Κάθε χρόνο εσείς κάνετε και μια μεγάλη εκδήλωση.
2: Πάλι τις μικρές εκδηλώσεις που κάνουμε στο Σύλλογο, αφιέρωμα στη μικρασιά της Αμάνα, αφιέρωμα σε κάποιο λογοτέχνη. Είναι η ανταπόκριση του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη. Και εκτός από τον κόσμο και τους φίλους που τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, εκτός από τους γηγενείς μικρασιάτες, έχουμε στο Σύλλογο και κατά συνείδηση μικρασιάτες, που είναι πολύτιμη βοηθή μας και πολύτιμη, δηλαδή μας ακολουθούν πάρα πολύ.
1: Βέβαια, αυτό, γιατί έχουν επιλέξει να είναι.
2: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα παζάρ, να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να ενισχύσουμε το Σύλλογο, τους βλέπεις έρχονται αφιλοκερδώς να φέρουν πράγματα, να κάνουμε κάποια οργάνωση στο Σύλλογο, ένα μικρό μεζέ, κάτι, γιατί είμαστε οικογένεια πάνω απ' όλα. Έτσι θέλουμε να είμαστε. Και όλοι λειτουργούμε σαν οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το «Ανάμεσα τρεις θάλασσες». Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Πήλιο και αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς.

0: Απόσπασμα ακούσαμε από την άκρη, από το ανάμεσα στις τρεις θάλασσες που θα ακουστεί, είπαμε, στην σημερινή εκδήλωση. Εσείς ακούσατε από τη χθεσινή πρόβα το ηχογραφημένο απόσπασμα. Και τώρα θέλω να βάλω στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, το Γιάννη Πλεμένο. Είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λεωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Θα μιλήσει σήμερα για την άλωση της πόλης ως ευρωπαϊκό γεγονός. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ έστω από απόσταση και καλημερίζω επίσης και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους της σημερινής εκπομπής.
0: Να δούμε λίγο το πώς συνδέεται τελικά η άλωση της πόλης με την Ευρώπη. Είπα εγώ στην εισαγωγή μου, και δεν ξέρω αν έκανα λάθος, εσύ ως πανεπιστημιακός δάσκαλος θα μας το πεις, ότι ήταν μεγάλη η συμβολή μετά την άλωση της πόλης στην αναγέννηση, γιατί μεγάλος πληθυσμός λογίων έφυγε και πήγε στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό. Νομίζω και από τα μαθητικά μας χρόνια μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Οι λόγοι είχαν αρχίσει να φεύγουν, κάποιοι λόγοι, ακόμα και πριν την άλωση, τουλάχιστον όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και κυρίως κατέφευγαν στην Ιταλία. Δεν υπήρχε τότε Ιταλία, βέβαια, όπως είναι σήμερα, χώρα ενοποιημένη, αλλά σε κάποια Ιταλικά βασίλεια, εν πάση περιπτώσει, εγκαθίστανταν εκεί και διορίζονταν ως δάσκαλοι και γενικά συμμετείχαν στην πνευματική ζωή της περιοχής. Αλλά εκτός από αυτό, αυτό που είχε μεγάλη σημασία και σκέφτηκα να παρουσιάσω απόψε, δεν είναι μια έτσι, θα λέγαμε, πνευματική συνεισφορά των Ελλήνων, των Βυζαντινών, λίγο πριν την άλωση και μετά την άλωση, αλλά κυρίως το πώς οι ίδιοι Ευρωπαίοι εισέπραξαν και κατανόησαν αυτό το γεγονός της άλωσης. Δηλαδή το πόσο τους συντάραξε αυτό, το πώς το ερμήνευσαν και πώς προσπάθησαν να το προσεγγίσουν από διάφορες πλευρές, κυρίως από την καλλιτεχνική πλευρά και μάλιστα το θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει τόσο πολύ δουλευτεί στον επιστημονικό χώρο αλλά και ευρύτερα, αλλά και δεν γίνει γνωστό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η έκφραση «η άλωση ως ευρωπαϊκό γεγονός» έχει την έννοια του πώς η άλωση έχει κατανοηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ήδη από τον 16ο αιώνα, αφήσουμε δηλαδή κάποια χρόνια μετά την άλωση, μέχρι και το 19ο αιώνα μέσα από την ευρωπαϊκή δραματουργία.
0: Μάλιστα. Δώσ' μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής δραματουργίας που έχει σαφή αναφορά και είναι επηρεασμένη από την άλωση.
1: Ναι, ναι. Με λίγα λόγια, θα λέγαμε ότι ήδη από το 16ο αιώνα ξεκινούν δύο κύκλοι, θα μπορούσαμε να πούμε, δραματικών έργων που αξιοποιούν το θέμα της άλωσης. Mm-hmm. Ο ένας είναι η σκλάβα Ειρήνη, μία, ας πούμε, χριστιανή σκλάβα, δηλαδή χριστιανή κοπέλα η οποία εχμαλωτίστηκε μετά την άλωση από το στρατό του Μωάμεθ κλπ. Και η οποία στην αρχή είχε διάφορες περιπέτειες, πουλήθηκε σκλαβοπάζαρο κλπ. Επανήλθε με φόντο τα γεγονότα της άλωσης. Οπότε είναι μια έτσι επεξεργασία, θα λέγει κανένας, πιο χαλαρή, ας πούμε, των γεγονότων της άλωσης. Και η άλλη είναι λίγο αργότερα από το 17ο αιώνα περισσότερο και μετά, τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, δηλαδή ο Χωστίνος Παλαιολόγος, η πολιορκία, η θυσία του και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το πρώτο έργο, θεατρικό έργο που γράφτηκε για την άλωση, προέρχεται από την Ισπανία. Είναι πολύ λίγο γνωστό στην Ελλάδα και μάλιστα από έναν συγγραφέα ονόματι Λόμπο, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Θερβάντες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θερβάντες τον γνωρίζουμε, έτσι, όλοι, φαντάζομαι, περισσότεροι.
0: Αν γνωρίζουμε κάτι από λογοτεχνία της Ισπανίας, νομίζω ότι είναι ο Θερβάντες.
1: Έτσι. Ναι. Ένας σύγχρονος, λοιπόν, και μάλιστα φίλος του, και δεν αποκλείεται μάλιστα να συνεργάστηκαν στη συγγραφή του έργου αυτού, ο Λόμπο έγραψε στα ισπανικά, ασφαλώς, ένα θεατρικό έργο για την άλωση με όλα τα πρόσωπα, τα ιστορικά μέσα, βεβαίως επεξεργασμένα με τον δικό του τόπο, τον Παλαιολόγο, τον Πατριάρχη, ναι, τους διαφόρους εκεί κλπ. Και με πάρα πολύ σεβασμό και συγκίνηση για τον τελευταίο αυτοκράτορα. Δηλαδή, πραγματικά, διαβάζω τους στίχους, συγκινείται κανένας. Και μιλάμε τώρα για τα τέλη του 16ου αιώνα, δηλαδή πριν το 1600, ναι. Γύρω στο 1580-90.
0: Σχετικά νοπό και... το γεγονός της άλλος, σχετικά νοπό.
1: Ναι. Και παρουσιάζεται αυτό το έργο και μάλιστα χωρίς κάποια υποκίνηση, ας πούμε, από κάποιον ελληνικό παράγοντα ή βυζαντινούς κλπ. Είναι κάτι δικό τους εντελώς. Και γιατί αυτό? Γιατί συμπίπτει μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου, μάλιστα, που έχει το 1571, όπου ο χριστιανικός στόλος συνέτριψε, ας πούμε, ή επαστρώσει, νίκησε τον Οθωμανικό και κάπως έκοψε την φόρα τους Οθωμανούς για να κοιτάνε πιο προς τις μας. Και γράφεται αυτό το έργο και, ας πούμε, στον απόϊχο αυτόν, και επειδή ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας αρχίζει σιγά σιγά να προσπαθεί να προσεγγίσει τους Οθωμανούς για διπλωματικούς λόγους, δηλαδή για να μπορεί να έχει την αυσικλωία στη Μεσόγειο κλπ. Και υπάρχει αντίδραση πάνω σε αυτό το, την κίνηση, θα λέγαμε, και μια μορφή της αντίδρασης αυτής είναι η συγγραφή του έργου που λέει: μην ξεχνάτε τι έγινε πριν από ένα αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, που μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά μας, αλλά ήταν χριστιανική, η οποία δεν υπάρχει πια.
0: Θέλω να σταθούμε και να αξιοποιήσω τις γνώσεις σου και τις εθνομουσικολογικές. Βλέπουμε τραγούδια όπως είναι αυτό που ακούσαμε ήδη, το «Ανάμεσα τρεις θάλασσες», που μας έρχεται από το Πήλιο για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Βλέπουμε και άλλα τραγούδια τα οποία θα ερμηνεύσουν οι άνθρωποι το βράδυ στην εκδήλωση, όπως το «Συμπεθερεύει ο Βασιλιάς», που οι στίχοι του παραλλάσσουν το τραγούδι για το συμπεθεριό του Παλαιολόγου και μας έρχεται από την Κορώνη. Το «Εσύ είσαι ένας ήλιος, συρτό καλαματιανό», επίσης από την Κορώνη. Και «Κάτω στην άκρη του γυαλού», μια παραλλαγή για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, από το Βασιλίτσι της Κορώνης, από το χωριό μου, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τραγούδια είχαν ηχογραφηθεί στις δεκαετίες του 50 και του 60, 1950 βέβαια και 1960, στην περιοχή εκείνη της Πηλίας, Βασιλίτσι, Χρυσοκελαριά, Κορώνη κλπ. Και βρίσκονταν, και βρίσκονται ακόμα δηλαδή, στο μουσικό αρχείο του Κέντρου Λογραφίας Ακαδημίας. Λοιπόν, αυτά δεν είχαν γίνει γνωστά, δεν είχαν μεταγραφεί. Κάτσα κάποια στιγμή, έκανα κάποιες μεταγραφές και μια έτσι μικρή επιλογή από αυτά είναι, ας πούμε, αυτά που θα ακουστούν. Πράγματι, ακούγονται για πρώτη φορά. Μπορεί να μην αναφέρονται ακριβώς, δηλαδή, αν κανένας δεν γνωρίζει το μοτίβο ότι είναι το συμπεθεριό του Κωνσταντίνου ή ότι οι θάλασσες ή το ένα ή το καράβι κλπ. Αλλά όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνει, οι καλογέροι, ας πούμε, ταξιδεύουν και φεύγουν από την πόλη και όλα αυτά τα πράγματα, και βλέπει κανένας πως ένα τραγούδι φτάνει μετά από τόσους αιώνες σιγά σιγά σε μια εσχατιά, σχετική εσχατιά, δηλαδή σε Ελλάδα, αν σκεφτεί κανένας ότι έχουμε και τα Βαλκάνια, έχουμε την Κωνσταντινούπολη, είναι οπωσδήποτε η απόσταση πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνει και παραμένει στη μνήμη των παλιών ανθρώπων. Τώρα αυτοί που τα ερμήνευσαν τις δεκαετίες εκείνες δεν ζουν πια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζουν όμως τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνες τις περιοχές, στην περιοχή της Κορώνης και του Βασιλιτσίου, ήρθαν άνθρωποι πρόσφυγες το 1922. Δημιούργησαν στην αρχή στην περιοχή του Βασιλιτσίου και μετά έφυγαν και πήγαν στο Κιλκής, εξού και το χωριό εκεί, η Βασιλίτσα στο Κιλκής.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν
1: ναι,
0: μπορεί και από αυτούς να μεταφέρθηκαν στους ντόπιους που τα αφηγήθηκαν, που τα παρουσίασαν, τα κατέγραψε ο ερευνητής, ας πούμε, το 1950.
1: Ναι, ενδεχομένως να γίνει και αυτό, αλλά η μορφή τους, ας πούμε, η δομική μορφή τους, αλλά και η μελωδική μορφή τους, έχει κάτι που θα έλεγα ότι εν πολλής είναι, ας πούμε, πιο κοντά στην τοπική παράδοση, το τοπικό άκουσμα, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα άλλο.
0: Προφανώς τα φέρανε στο τοπικό άκουσμα.
1: Ναι,
0: τα προσαρμόσανε.
1: Ακριβώς. Και η μουσική ταξιδεύει, όπως είναι γνωστό, έτσι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάποια από αυτά, ιδίως τα ακριτικά τραγούδια, τα οποία έτσι προέρχονται. Ακριτικά είναι ο χαρακτηρισμός που δίνουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, προέρχονται από εκείνη την εποχή, την Βυζαντινή, ενδεχομένως να είχαν παραμείνει από τότε ή να συμπληρώθηκαν κιόλας. Αυτό είναι πολύ σωστό για τους πρόσφυγες. ότι πράγματι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Πηλίας. Δεν έφυγαν βέβαια όλοι. Από το Βασιλίτσι μπορεί να έφυγαν.
0: Έφυγαν αρκετοί.
1: Αρκετοί. Αλλά άλλοι παρέμειναν.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ακόμα μαρτυρίες, ας πούμε, ότι και στην Κορώνη κλπ. Και υπάρχουν ασφαλώς, όπως ακούστηκε και νωρίτερα πολύ σωστά, και στην Καλαμάτα τα προσφυγικά, πρόσφυγες. Γνώρισα και εγώ πρόσφυγες στην Καλαμάτα, φίλους μου, που δεν ήξερα καν ότι οι ίδιοι είναι. Και άκουσα νωρίτερα και τον αγαπητό κύριο Μαυρέα, το φίλο τον Αντώνη, που μας είπε και αυτός τα δικά του, κατέθεσε τη δική του μαρτυρία. Δεν είχε τύχει να κουβεντιάσω και μαζί του τώρα για αυτά τα θέματα. Αλλά είναι γεγονός ότι πράγματι και μέσω της δουλειάς των ΓΑΚ, που έγινε πρόσφατα, αναδείχθηκαν αρκετά πράγματα. Και τώρα εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή εκδηλώσεις, εκδόσεις, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Πρόεδρος, αν υπάρχει χρόνος για αργότερα,
0: βεβαίως,
1: να μας πει και τις εκδόσεις.
0: Φυσικά θα μας πει, φυσικά.
1: Βεβαίως,
0: συλλόγου, ναι.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα για να φανεί ότι και η περιοχή μας έχει αρκετά μεγάλη συνάφεια και σχέση με τους Μικρασιάτες, τον Μικρασιατικό πολιτισμό, τους πρόσφυγες γενικά.
0: Μάλιστα. Εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτήν την παρέμβασή σου. Ήταν αδύνατο να είσαι νωρίτερα στην Καλαμάτα, γι' αυτό δεν γίνεται να σε έχουμε από κοντά. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε βεβαίως. Επικεντρωμένη σε αυτό, γιατί εκτείνεται η δική σου έρευνα και σε αυτό το κομμάτι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Οπλεμένος, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Θα μιλήσει, είπαμε, το βράδυ στην εκδήλωση με θέμα «Η άλωση της πόλης ως ευρωπαϊκό γεγονός, η ετυμιγορία του θεάτρου». Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που προαναφέραμε και που θα ακουστούν, είπαμε, στην σημερινή εκδήλωση. Το «Κάτω στην άκρη το γυαλό».

0: Αυτό ήταν λοιπόν το κάτω στην άκρη το γυαλό, μια παραλλαγή για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς από το Βασιλίτσι της Κορώνης. Να και εγώ που νόμιζα ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μικρασιάτες. Έχουμε βεβαίως, γιατί είπαμε ότι υπήρχε προσφυγικός πληθυσμός και εκεί, αλλά να που είναι αποτυπωμένο και τραγούδι, καταγεγραμμένο και τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι δεν υπάρχει σημείο της Ελλάδος, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ένα Μικρασιάτη. Ή θα έχει πάρει το σπίτι του από ένα Μικρασιάτη, ή θα τον έχει κουμπάρο, ή θα τον έχει φίλο. Δεν υπάρχει, ήρθαν τόσοι πολλοί. Βέβαια, εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι δεν έγιναν αμέσως αποδεκτοί από την ελληνική κοινωνία.
0: Ίσα-ίσα, το αντίθετο.
1: Πέρασαν πάρα πολλά και θα μου επιτρέψετε αυτό να το πω από πρώτο χέρι, γιατί εγώ είχα την ευλογία να με μεγαλώσει η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Όχι απλά να ζήσω μαζί τους, να με μεγαλώσουν. Η γιαγιά η Βαλιώτισσα, ο παππούς μου Κωνσταντινοπολίτης, και γεννήθηκα και έζησα και ζω σε μια γειτονιά με Μικρασιάτες και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά ακούγαμε τις ιστορίες τους και είχαν μια υπερηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Όσο πληγωμένοι και να ήταν, προσπαθούσαν να μας τα παρουσιάσουν όμορφα, δηλαδή να μην μας πληγώσουν. Και όταν έβλεπαν ότι τα παιδικά μας μάτια τους κοιτούσαν με απορία, το γύριζαν στο τραγούδι.
0: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί ήταν μορφωμένοι. Κάτι που τα αντίστοιχα χρόνια στις δικές μας τις περιοχές
1: δεν υπήρχε.
0: Είχαν μια καθημερινότητα τελείως διαφορετική. Ήταν πλούσιοι, ενώ όχι όταν έφυγαν κυνηγημένοι, αλλά στον τόπο τους υπήρχε πλούτος.
1: Ζούσαν σε έφορα μέρη.
0: Ακριβώς.
1: Ξέραν να καλλιεργούν τη γη.
0: Ξέραν να καλλιεργούν, ήταν άνθρωποι του εμπορίου.
1: Γι' αυτό θα με επιτρέψετε, κυρία Τομαρά, να σας πω ότι και εδώ στην Ελλάδα που ήρθαν, τους έδωσαν τα πιο άγωνα μέρη. Όμως, επειδή είχαν τη γνώση και τη θέληση και ήταν εργατικοί και πολύ καλό μυαλό, έκαναν τη γη να μιλήσει. Έγιναν φιλόξενοι οι γοί τους, τους έδωσε παραγωγή και έτσι μπόρεσαν και έζησαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ξέρουμε ότι τα βασικά πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μικρασιατική παράδοση είναι στην καθημερινότητα. Συνδέονται τα τραγούδια, οι χοροί, οι γεύσεις με τη μνήμη των πατρίδων. Θέλω να μου πείτε αν εσείς ως σύλλογος κρατάτε τα έθιμα και κάποιο έθιμο ή μια παράδοση μουσική που συγκινεί ιδιαίτερα τον κόσμο.
1: Λοιπόν, αυτός είναι και ο σκοπός του συλλόγου. Να προσπαθούμε να κρατούμε τα ήθη και έθιμα, να τα μεταλαμπαδεύουμε στους καινούριους. Και εμείς, εγώ στην ουσία είμαι τρίτης γενιάς. Όμως, όπως σας προείπα, μεγάλωσα με πρώτης γενιάς Μικρασιάτες. Και ό,τι κάνουμε στο σύλλογο είναι βιωματικά. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που μεγάλωσα με γιαγιάδες και παππούδες που ήρθαν από εκεί, είναι και άλλοι. Είναι όλα βιωματικά. Έχουμε πάρα πολλά ήθη και έθιμα. Έχουμε φαγητά. Έχουμε γλυκίσματα που τα φτιάχνουμε ανάλογα με την εποχή.
0: Με την εποχή και ανάλογα με τα έθιμα.
1: Με τα ήθη και έθιμα. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα θα φτιάξουμε τα ισλί, που είναι το κεντυμένο μελομακάρονο. Γιατί όπως κεντούσαν την πρίκα τους, έτσι κεντούσαν και τα κεράσματά τους. Θέλανε να είναι σε όλα άψογες. Έχουμε τα ετούδια που κάνουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς, που τα μοιράζει αυτός που κρατάει πατριαρχική θέση στην οικογένεια, και είναι συμβολικό και αυτό. Πριν όμως αυτά, έχουμε τα βάρβαρα που κάνουμε τις Αγίες Βαρβάρες, που και εμείς τα φτιάχνουμε στο σύλλογο και τα κάνουμε ακριβώς με τον παραδοσιακό τρόπο. Όλα με τα χέρια μας, τίποτα βιομηχανοποιημένο, τίποτα με πλυντεράκια κτλ. Όλα και μετά τα πηγαίνουμε στην εκκλησία, στην Αγία Βαρβάρα και τα μοιράζουμε. Πάντοτε προσπαθούμε τις μεγάλες γιορτές να τις περνούμε όλοι μαζί στο σύλλογο. Δεν θέλουμε να είναι κανένας μόνος του. Λειτουργούμε σαν μια οικογένεια. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η χαρά η μεγάλη για μας είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι Μικρασιάτες έχουν υιοθετήσει τον τρόπο ζωής, έχουν υιοθετήσει τα φαγητά μας. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο να κάνουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Μικρασιατικός πολιτισμός, τρόπος ζωής ή κληρονομικό δικαίωμα», που εκεί συμμετείχε και ο κύριος Γιάννης Πλημένος. Έγραψε ο Μάριος ο Θανασόπουλος. Εγώ έγραψα κάποιες συνταγές, τέλος πάντων, όπως τις θυμόμουν από τη γιαγιά μου, βιωματικές. Και προσπαθούμε μέσα από το σύλλογο, αυτό είναι και ο στόχος του συλλόγου μας, να μην ξεχάσουμε τις μνήμες μας, τις ρίζες μας. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό το βιβλίο υπάρχει, διατίθεται, μπορεί να το βρει κάποιος. Βεβαίως. Είναι για ενίσχυση του συλλόγου.
1: Είναι για ενίσχυση του συλλόγου. Βέβαια, κάποια τα δώσαμε, πληρώσαμε εμείς την έκδοση με ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδοτήθηκαμε. Και το διαθέτουμε και. Και παράληψη μεγάλη που θα σας το έφερα, όμως δεσμεύομαι να το στείλω. Λοιπόν, και το διαθέτουμε για ενίσχυση του συλλόγου.
0: Μπορεί να το βρει στο σύλλογο κάποιος,
1: ναι, ναι,
0: αν έρθει.
1: Στο σύλλογο, στο σύλλογο, ναι.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, έχουμε και υποέκδοση ένα δεύτερο βιβλίο. Όταν ξεκίνησε ο σύλλογος, που θεωρώ ότι αργήσαμε να το ξεκινήσουμε το σύλλογο.
0: Αλήθεια, γιατί
1: χάσαμε την πρώτη γενιά. Το 2016, κλείνουμε 10 χρόνια και θα. Ήθελα πάνω σε αυτά έτσι να σας πω και ποιοι είναι και οι επόμενες κινήσεις μας. Όταν ξεκινήσαμε το σύλλογο, η πρώτη μας μέρημνα ήταν να πάρουμε τις συνεντεύξεις από τις δεύτερες γενιάς του ανθρώπου. Γιατί την πρώτη γενιά την είχαμε χάσει.
0: Ναι.
1: Και ό,τι ξέραμε εμείς και είχαμε ακούσει. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό να τα μεταφέρω εγώ στα παιδιά μου ή σε έναν ακροατή που τα άκουσα από τη γιαγιά και αλλιώς όπως τα άκουσα εγώ από κάποιον που τα έζησε.
0: Ξέρετε, συμβαίνει πολύ συχνά όταν υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες εν ζωή, τους θεωρούμε τόσο δεδομένους, ότι θα είναι για πάντα, οπότε και εμείς νεότεροι ηλικιακά δεν αξιολογούμε.
1: Όχι, εγώ το κατάλαβα πάρα πολύ αργά, ότι έπρεπε
0: αργά το
1: να έχω μαγνητοφωνήσει αυτές τις γυναίκες αυτά που έλεγαν. Όμως προσπαθήσαμε με μια φιλόλογο και μέλος του συλλόγου μας, την κυρία Δελιγιάννη τη Σταματία, να πάρει συνεντεύξεις, υπάρχει σε ψηφιακή μορφή και θέλουμε, ευελπιστούμε να βρεθεί κάποιος να μας βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνετε, για να γίνει μια τέτοια έκδοση χρειάζονται χρήματα
0: βέβαια.
1: Για να το εκδώσουμε. Είναι έτοιμο, είναι στο τυπογραφείο. Χρήματα δεν έχουμε για να το εκδώσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα καράβι με αναμνήσεις.
0: Βέβαια. Εδώ πρέπει να βάλει εμπράκτος πλάτη η πολιτεία, η περιφέρεια, ο Δήμος, για να εκδοθούν αυτά τα πολύτιμα στοιχεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρρωγή μας και ο Δήμος και η περιφέρεια. Και εδώ θα πω και το άλλο. Ο στόχος μας και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να κάνουμε το σπίτι του Μικρασιάτη στην Καλαμάτα.
0: Ξέρετε, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια.
1: Έχει ξεκινήσει να μαζεύουμε υλικό. Έχουμε πολλές φορές χτυπήσει την πόρτα στο Δήμο για να μας βρει κάποιο χώρο. Το προσπαθούμε, πάλι δεν θα τα αφήσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρετε κάτι, εσείς όπως είπατε είστε από το Βασιλίτη, θα πάρετε τα παιδιά σας, τους φίλους σας, θα πάτε, θα δείτε το πατρικό σας που έζησε ο παππούς, τα ήθη και έδωμα. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
0: Βέβαια, οπότε την επιστροφή στις
1: πρέπει
0: ρίζες,
1: να κάνουμε. Φανταστείτε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν με ένα μποχτσά. Όμως έχουμε τη συνέχεια τους, έχουμε τα κεντήματά τους, έχουμε τα βιβλία τους που διάβαζαν, έχουμε τα εργοχειρά τους, έχουμε πράγματα. Και όταν θα ανοίξουμε και ένα σπίτι, θα ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και θα φέρει πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί τώρα μαζεύουμε, πού να τα βάλουμε.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Υπάρχει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Οπουδήποτε,
2: υπάρχει.
1: Ναι. Μόνο εδώ.
2: Το σπίτι της Μικρασιάτης, το δικό του σπίτι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μουσεία, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Βέβαια, οπουδήποτε πας.
0: Ναι, Αντώνη, γιατί είπαμε ότι εκεί οι άνθρωποι ήταν πολυπληθέστεροι, ήταν πιο νοιασμένοι. Έκαναν.
1: Ήταν περισσότεροι.
0: Ναι, έκαναν αρχή σε μια καινούργια πατρίδα και ήταν περισσότεροι αριθμητικά.
2: Επίσης, και εμείς θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε,
2: βέβαια.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας και επίσης. Μεγάλη μου χαρά θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα. Είχαμε πει ότι είναι ντροπή μας στην Καλαμάτα, μετά από τόσους Μικρασιάτες που ήρθαν, μια περιοχή να μην έχει το όνομα από τις χαμένες πατρίδες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η περιοχή Κορδίας, που έχει γίνει Κορδίας, που έχει γίνει Άγιος Διονύσιος, που έχει γίνει
0: Αρμένικα, προσφυγικά, όλα έχουν γίνει.
1: Επίσημα γίνεται Νέα Ιωνία Καλαμάτας.
0: Νέα Ιωνία Καλαμάτας, λοιπόν.
1: Ήδη έχει περάσει το Κοινοτικό Συμβούλιο, έχει περάσει από το. Είναι τώρα για υπογραφή και από το Δημοτικό και από το Κοινοτικό. Είναι για υπογραφή στην περιφέρεια και μετά επίσημα περνάει πάλι και ευελπιστούμε το Σεπτέμβριο που είναι μήνας μνήμης να έχουμε και την επίσημη ονοματοδοσία.
0: Και να κάνουμε και μια μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως, έχουμε ετοιμάσει διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Και αν θέλετε να σας πω και τους στόχους, δηλαδή τις επόμενες αυτές. Όμως θα ήθελα πριν να ξεφύγουμε λίγο από για την άλωση να πω. Ο σπουδαίος πατέρας συλλογραφίας μας, ο Νικόλαος Πολίτης, έγραψε όταν πήρανε την πόλη, προσπάθησε να βγάλουν την Αγία Τράπεζα. μέσα από το ναό. Την έβαλαν σε ένα καράβι για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ναι. Να τη φέρουν στη Φραγκιά, έτσι γράφει. Mm. Λοιπόν, όμως το καράβι κατά μεσή στο Μαρμαρά άνοιξε.
0: Βούλιαξε. Ναι.
1: Και άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα βούλιαξε. Λένε ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει πάντοτε μία γαλήνη. Παρόλο που μπορεί τριγύρω να υπάρχει μία θαλασσοταραχή, εκεί, από εκεί το διακρίνουν ότι εκεί έπεσε η Αγία Τράπεζα και είναι στο βάθος, γιατί υπάρχει μία γαλήνη και υπάρχει και μία ευωδιά. Βέβαια λένε ότι κάποιοι είχαν την τύχη και την ευτυχία, την ευλογία να τη δουν.
0: Ναι. Εγώ έχω περάσει άπειρες φορές από εκείνο το σημείο. Δεν έχω δει κάτι.
1: Ναι.
0: Και δεν έχω περάσει με θαλασσοταραχή, οπότε δεν μπορώ να σας πω αν είχε, είναι μία στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, και εμείς πηγαίνουμε, λοιπόν, και είναι στους στόχους του συλλόγου μας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι προσκυνηματικά τα ταξίδια μας.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ακούσαμε μάλλον όλη αυτή την ώρα τα όσα είπαμε και με τον Διευθυντή του Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λογογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών, το Γιάννη τον Μπλεμένο. Ακούσατε τα όσα μας είπε εδώ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας, ο Αντώνης ο Μαυρέας, και η Πρόεδρος η Ρούλα η Μητράκου. Θέλω να επαναλάβουμε ότι η εκδήλωση είναι σήμερα το απόγευμα στις 7.30
1: στο
0: Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο με αφορμή τη σημερινή επέτειο και βέβαια συμμετέχει ο σύλλογος που πλαισιώνει μουσικά και η χοροδία του Συλλόγου Μικρασιατών τη σημερινή εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα αφήσω ανοιχτή η ημερομηνία για το Σεπτέμβρη.
1: Να κάνουμε πάρα πολλά.
0: Έτσι, να κάνουμε
1: έχουμε και ένα συνέδριο που έρχεται, μια εκδήλωση μεγάλη με τη Γλυκερία που θα κάνουμε τέλος Σεπτέμβρη.
0: Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, που
1: είναι
0: θα έχουμε περισσότερα να πούμε εστιασμένα και όχι με αφορμή την άλωση της πόλης όπου έγινε.
2: Κάτι, φυσικά. Για κάτι πολύ που είναι άμεσο. 29-30 του μήνα έρχονται οι παλέμαχοι του ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
1: Κρασιάτες
2: και τα πράσινα πουλιά τους φέρνουμε κάτω. Τους έχουμε ιδιαίτερες. 29-30 Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
2: Είναι Δευτέρα, Τρίτη.
0: Πολύ ωραία. Σε ένα μήνα από σήμερα.
2: Ο σύλλογός μας, λοιπόν, Μικρασιατών και Πράσινα Πουλιά τους φέρνουμε και έχουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραίες εκδηλώσεις, τις οποίες μέσα στο μήνα θα τα πούμε.
0: Αυτό είναι. Μέσα στο μήνα, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ακουστούμε. Και να ευχαριστήσω βέβαια δημόσια όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που με ανέχεται και μας στηρίζει, και τα μέλη μας, τον κόσμο, τους φίλους μας, τη Γεωργία την Ψαραδέλη, τον Αντρέα το Μεταξάκη και τον Βασίλη το Βασιλάκη, που αυτά τα παιδιά συνεχίζουμε τους χορούς μας και τα γλέντια μας με μικρασιάτικους χορούς και τραγούδια.
2: Και τελευταία,
0: ναι,
2: στην Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, είχαμε συμμετείχει
1: για τα 100 χρόνια.
2: Για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Είδα, είχατε πάει, είχατε πάει αποστολή.
2: Κάτι πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν για που ήσασταν εδώ σήμερα. Η μουσική της πόλης, ακούσαμε κάποια αποσπάσματα, δεν είναι μόνο τέχνη, είναι μνήμη, βίωμα. Κάθε μικρασιωτικό τραγούδι κουβαλάει ιστορίες ανθρώπων που κράτησαν ζωντανές τις ρίζες τους. Η παράδοση που δεν μένει μόνο στο παρελθόν, συνεχίζει να ενώνει τις γενιές και μέσα από τις μελωδίες ταξιδεύουμε σε μια Κωνσταντινούπολη που ζει ακόμη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο και η ώρα πλησιάζει στο ακριβώς. Πάμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, μετά πρώτο πρόγραμμα για τη ραδιοεφημερίδα και στη συνέχεια το υπόλοιπο του προγραμματός μας. Γεια σας.
3: Μάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: τα πλοία αλλά αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία θα βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικά σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα γυλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Τα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λένε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται

0: κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής, το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακο, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
0: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
1: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
1: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμη και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all-inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάνω θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνω οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024, μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαρινησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη ελεηλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΔΙΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στο ασπί των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω για την υπόθεση, συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρίνα και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο. με μία τρίτη λέμβο που περισυνέληξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσταστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συντονισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του χώρου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
8: Το επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και στη δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Θεδημάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού,
1: αποκάλυψε. Ελευθερία. Ναι.
8: ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρέψουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: τι ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
8: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασαρχής, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες. Και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρεί το δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρημένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αιστεία ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Την δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
13: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείο Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επικρίσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους Δήμους, είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλληση οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών. Εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη, η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
15: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίου και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτέψεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Άξο, μάλιστα, είχαν χειριστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν ώψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου, είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργές χειροποίητων ταπίτων διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πώς υφαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, τη τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
22: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία μαμαξίδιο, τένις μαμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς, αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
0: Μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο νίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ήος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κατ' οπληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ήος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα

0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Εν τω μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλια από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
1: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
2: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
3: Για την πατρίδα.
2: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
4: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλη. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του κτέλη Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας φτάσουν τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα, η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως για να πάει σε προορισμούς.
5: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε με ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα

0: Το λόγο αυτό, Ηλία, βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δισταδιώδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
1: δεν είναι για όλους αργία, εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας σε ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
1: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνεχίσουμε.
1: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια των Μαλγάρων.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
2: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα, η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νική, στο δεύτερο πόδι και το Πεσκοβόρι στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνίο των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολλοί είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
5: Ναι.
6: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
7: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
6: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
5: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούβας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κυλήσει η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό σου μεσημέρι. Ήρεμα όσο όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη Κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι έχει σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
8: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
0: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της φιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Έχουμε συμφωνία? Θα έχουμε συμφωνία? Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
9: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett, με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυτιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
9: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούζ και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική, αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο, και άντε πάλι, μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό βέβαια, έτσι.
9: Σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξη, έτσι.
9: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα, είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
9: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχυρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες. Τα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες. Ενώ η εβδομαδιαία πτώση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Θόραξ με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
12: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυρώνας.
0: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
13: Θα μπορούσε να το κάνει έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφει και υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι ήταν ένα ακόμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα τα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
12: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
14: Τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
15: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
14: Πολύ σύντομα.
16: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
14: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τσιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
16: 18 του μηνός, ναι.
14: 18 Μαΐου.
15: Θα ζητήσει
14: αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε. Mm-hmm. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
16: Όχι, δεν καταλάβατε.
14: Συγγνώμη,
16: συγγνώμη, κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
14: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
16: Αυτό λέω.
14: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
16: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
14: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαίο Τρικούπη έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στη στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
18: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
19: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
21: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωση, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω, το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
1: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
21: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυτή είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
22: Είναι πιο μακριά.
0: Βέβαια, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθησης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετήσει τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
3: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά ντρόνς, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 ντρόνς, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
3: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
5: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που η ελληνική ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιδρός Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102, 96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΠ2.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

με ένα αισιόδοξο και πολύ χαρούμενο κομμάτι, επηρεασμένο από την Blue Eyed Soul των δεκαετιών 60 και 70. Ο John Allen βεβαίως από το 2018 και το κομμάτι Jonah's Whale. Για το καλό ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, μεσημέρι Παρασκευής, με Σαββατοκυριακό μπροστά μας και τριήμερο για κάποιους. Από τις 8 και μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα μεταδώσουν τις εκπομπές του ζωντανά από την Τεχνόπολη και το 25ο Athens Jazz Festival για να μας μεταφέρουν και τα όσα γίνονται. Από τις 8 και μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα μεταδώσουν τις εκπομπές του ζωντανά από την Τεχνόπολη και το 25ο Athens

αυτός ήταν ο Ιταλός, ο Ουλτροβαδούρος και παραγωγός από τη Ρώμη, ο Λούκα Σάπιο, με το συγκρότημά του, τους Dark Shadows, από το 2014. Μας τραγούδισαν το κομμάτι Someone και πίσω στο 1967 για τη συνέχεια ένα από τα κρυφά διαμάντια από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ των Big Brother and the Holding Company, πριν από τη μεγάλη έκρηξη του ιστορικού Cheap Thrills, Call on Me.

0: Σοφιτά και Εργούφ και κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με την γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια, την Αΐκα, και μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται στην Αθήνα Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να την ακούσουμε από το φετινό ντεμπούτο άλμπουμ της, το One Track Mind.
1: Blinded and see the context.

Black Mind από την ΑΙΚΑ και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με το κομμάτι Turkish Coffee, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Baltus. Μας έρχονται από την Μποκοτά της Κολομβίας και θα βρεθούν στην Αθήνα για το Release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για Whalers και Thievery Corporation.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Cosmos Classic.

Κόσμος Κλάση κομμάτι. Ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, αλλά και για την εβδομάδα. Ένα κομμάτι σταθμό στην καριέρα της Lila Downs. Από το άλμπουμ La Cantina του 2006 ακούσαμε Cumbia de Mole. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και ήδη στον αέρα μας το χορευτικό Under the Wheels, με αυτά τα μαριάτσι πνευστά των Καλέξικο.

Οι θρυλικοί Jungle Brothers στον αέρα μας εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον DJ και παραγωγό από τη Νέα Υόρκη, τον Νίκο Ντίμους, σε ένα Afro-Funk κομμάτι από τη δεκαετία του 80 και στο remix των Monk One. Και παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και για το επόμενο, οι Three Titans, μια εφήμερη μπάντα εφήβων από τη Νέα Υόρκη, τότε που ηχογράφησαν το Life of a Scholar. Από το 2010 και με τους Menahan Street Band.

Culture of Fear με τη συμμετοχή του rapper Mr. Leaf, από τα πιο φορτισμένα έτσι, πολιτικά κομμάτια που ξεχωρίζουν μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ των Thievery Corporation, αυτό που έφυγε

ένα άκρος χορευτικό άφρο Latin κομμάτι από τον Βρετανό παραγωγό Bosk, εδώ σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Dorcas που μας έρχεται από την Κολομβία. Nova Mas, λίγο πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Κάποιους από εσάς θα ειδωθούμε αύριο το βράδυ στο πάρτι μας στο Γκαζάρτε, στο 5ο Κόσμος Jazz Party, με τους υπόλοιπους το μεσημέρι της Τρίτης στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο και εμείς κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Γάλλο Ελγκάτο Νέγκρο και τον Σενεγαλέζο Ασάνε Μπουπ και ένα κομμάτι με τίτλο Mundo Calle. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο από την Βίβια Νικολοπούλου και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έβδομο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

το πρωί ήταν πραγματικά looking for the summer η κατάσταση, γιατί στα βόρεια τουλάχιστον ψιλέβρεχε. Λοιπόν, ήρθαμε, είναι απόγευμα Παρασκευής και είμαστε σε αυτή τη φάση, looking for the summer, 8 λεπτά μετά από τις 4, Παρασκευή και 29 Μαΐου και τελειώνει η άνοιξη. Τυπικά έρχεται το καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και μετά να πούμε καλό τριήμερο, αλλά να δώσουμε και ραντεβού για αύριο για το Cosmos Jazz Party στο Gazarteru Stage με Ροζάνα Μαϊλάν. Καθιερωμένο ραντεβού, καθιερωμένο πάρτι επίσης γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι ένα σημείο συνάντησης και ένας τρόπος για να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 6 έχω την Vivian απέναντί μου που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάω και βάζω τις μουσικές. Εντάξει, θα το διορθώσουμε. Vivian Νικολόπουλου. Να το πούμε ολόκληρο μάλλον. Υπάρχει αυτή η οικειότητα με τα πρόσωπα που βρίσκονται απέναντί μας και φροντίζουν για τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε.

Understand Me Now και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airtaco.gr. Συναντιόμαστε σε αυτό το απογευματάκι Παρασκευής και λέγαμε Looking for the Summer στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έρχεται και η είδηση που τρέχει αυτή την ώρα είναι σε σχέση με το πού θα μπορέσουμε να κάνουμε τις βουτιές μας λίγο πιο χαλαρά, ας το θέσουμε έτσι, καθώς έκανε μια ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, και σύμφωνα πάντα και με τους χάρτες Κοπέρνικους Μαρίν, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στη χώρα μας ανεβαίνουν σταδιακά αυτές τις ημέρες, με ορισμένες λέει περιοχές να προσφέρονται περισσότερο για βουτιές σε σύγκριση με άλλες. Οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στο Ιόνιο, στη Νότια Κρήτη, στο Δωδεκάνησα και γενικότερα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία του νερού θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς, δημιουργώντας λέει πιο ευχάριστες συνθήκες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάνει ήδη την πρώτη βουτιά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό το τρίμερο θα κάνουν το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, την πρώτη τους βουτιά. Στο Βόρειο Αιγαίο πάντως και σε ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Αιγαίου, νομίζω ότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα χρειαστεί να πάρεις μια βαθιά, πολύ βαθιά ανάσα, καθώς η θάλασσα διατηρεί ακόμα τη δροσιά της. Και σταδιακά οι περισσότερες θαλασσιές περιοχές στη χώρα μας θα περάσουν σε πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Επιτέλους ήρθε καλοκαίρι. Και αν θα έπρεπε να ευχηθείς κάτι, νομίζω θα ήταν να μην περάσει πολύ γρήγορα. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια περνάνε γρήγορα τα καλοκαίρια.

Κλανδεστίνο και Αμπαρανόια και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30 με αυτό εδώ, με ηλεκτρονικό ήχο θα φτάσουμε στις ειδήσεις. Να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Φαγητό στο καϊκί με όσα βγάζει η θάλασσα». Κακά βιά, σουπιές κοκκινιστές και πιλάφι με γαλαίο. Υψηλή γαστρονομία με τον τρόπο των ψαράδων, ο υπότιτλος. Και είναι ένα άρθρο γεμάτο εικόνες και γεύσεις.

κινητό γράφει στο καίκι από καταβολή του άνοιγε δρόμους. Επί της ουσίας ο ελληνικός πολιτισμός έκανε πανιά στο Αιγαίο 11 και πλέον χιλιετίες πριν από σήμερα, μαζί με τα αρχαίγωνα σκαριά που παρά τολμάξαν ταξιδεύουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η Σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Χυφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

όπως έχετε καταλάβει, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr συναντιόμαστε στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερο ημιωρό εκπομπής. Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Gazarte Roof Stage με την Ροζάνα Μαϊλάν στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιόρτασε τα 25 του χρόνια. Γιορτάζουμε και εμείς φέτος τα 25 χρόνια Κόσμος και έχουμε το 5ο Cosmos Jazz Party με Latin χρώμα, live από Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της, δυναμική φωνή και δυναμική σκηνική παρουσία από αυτή την πολύ γλυκιά, θα έλεγα, ερμηνεύτρια και δημιουργό που έρχεται από την Κούβα και θα είναι αύριο μαζί μας στο Gazarte για να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και θα είναι και η παραγωγή του Κόσμος που θα παίξουν μουσικές και θα κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε αυτό το βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο 5ο Cosmos Jazz Party στο Gazarte Roof Stage. Καλησπέρα ξανά. Καινούριο. Το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Ο Μπούντιμπα στην άκρη του μπαρ δηλαδή.

Nightmares on Wax, Adrian Sherwood. Αυτό είναι το You Bliss. Και εκτός από κόσμος jazz party αύριο, την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα πάρτι να πάμε. Το closing party του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το αποχαιρετιστήριο πάρτι λοιπόν του Φεστιβάλ του Δήμου είναι προγραμματισμένο για αυτή την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα ανοιχτό λαμπερό dance floor. Θα έχει και εντυπωσιακό light show και πολύ κόσμο που θα χορέψει στον ρυθμό των DJs και φυσικά δυνατή μουσική, και όλα αυτά είναι προγραμματισμένα στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι που ουσιαστικά κλείνει και το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας που είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτό τον μήνα, το μήνα Μάιο. Τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω και για μια πρωτοβουλία, παύλα δράση, παύλα εκδήλωση, παύλα παιχνίδι που πραγματοποιείται τις Δευτέρες στο Άνεσης και λέγεται πολύ cool Game Night και είναι για όσους βρίσκουν ενδιαφέρον στα fun facts της γεωγραφίας, για όσους ξέρουν για παράδειγμα ποια είναι η χώρα που ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ηπείρους, ποιο ποτάμι ρέει κάτω από τη θάλασσα και θέλουν να πάνε με την παρέα τους ή και μόνοι για να απαντήσουν στα Game Nights της Σμαράγδας, της αγαπημένης Σμαράγδας από το Γεωγραφία. Είναι πολύ cool που διοργανώνονται λοιπόν τις Δευτέρες στον θερινό κινηματογράφο Άνεσης και έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω, ιδιαίτερα για τις παρέες. Είναι παρέες 6 ατόμων που μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αντί να σκρολάρεις στο κινητό, να πάρεις τους φίλους σου και να πας, και αν σου αρέσει και η γεωγραφία ειδικά, να πας σε αυτά τα Game Night. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι φεύγει από την Αθήνα, πηγαίνει στις Κυκλάδες. Σε εσάς μας ακούτε εκεί.

Τρίτη λοιπόν και έπαιξε για εσάς που είστε σε αυτό το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων και είστε στην κουζίνα σας αυτή την ώρα και κάνετε τις προετοιμασίες σας. Εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας στο μεταξύ 210-606-6429, χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Περιμένουμε να μας πείτε και που είστε και τι κάνετε και πώς περνάτε και τι σχεδιάζετε. Λοιπόν, πάμε για τις 5, μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

χρειαζόμασταν νομίζω αυτή τη μελωδία. Και επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Έχει μια οικειότητα αυτός ο ήχος και ταιριάζει απόλυτα με το απογευματάκι. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Ρίνα από τα θρυλικά 70s και Let's Stay Together. Και έβλεπα ότι είναι αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στις εξόδους. Φεύγεται από ό,τι φαίνεται. Και θα είναι ωραία και η πολλή άδεια για εμάς που θα μείνουμε εδώ. Και επίσης έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για μια λίστα που δημιούργησε το European Best Destinations με προορισμούς στην Ευρώπη που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε βουνά, λίμνες, τοπία που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με τις παραδόσεις και τα οποία όμως δεν είναι τόσο προβεβλημένα ώστε να είναι πολύ σύχναστα. Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο προορισμοί. Ο ένας είναι το οριό Φισκάρδο, η ομορφιά των νησιών του Ιωνίου φυσικά είναι ασύγκριτη, και αυτό το γραφικό χωριό στα βόρεια της Κεφαλονιάς σε μαγεύει με την ομορφιά του. Και ο δεύτερος προορισμός που με έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί έχει επιλεγεί, είναι τα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στη χώρα μας, προστατευόμενο από την UNESCO. Κόβει πραγματικά την ανάσα η θέα εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μυστικό εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Το ξέρουν πολύ αυτό το μέρος, αυτόν τον προορισμό.

μιλούσαμε με όρους social media, θα λέγαμε τι κομματάρα έβγαλες, good job Νίκη. Αυτό είναι το Questions. Κυκλοφόρησε σήμερα, good job Νίκη, νέο τραγούδι, και έφυγε για εσάς που αναρωτιέστε αν έπρεπε να μείνετε ή να φύγετε, ξέρετε εσείς.

αλήθεια είναι ότι προχθές που ακούσαμε Μολόκο δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση, οπότε είπα να το επαναλάβουμε γιατί ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Familiar Feeling, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και μετά πάλι πίσω τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις όμως, Subway Lovers. Quantic. Τώρα έβαλα ένα S που δεν έπρεπε. Subway Lover. Δεν γίνεται, έχω τα κουτάκια μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με ακμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρύθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη της Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σόλτ και επιτέλους τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, 24 λεπτά δηλαδή μας μένουν, για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio στο Viber του σταθμού για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που κυκλοφόρησε πριν κανένα δεκαήμερο σε ένα παλιό κλασικό. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε.

Μάλιστα, Φαβιντάνα από τα παλιά, από το 2012, δηλαδή Love It or Leave It. Και λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε μια στάση και στα θερινά σινέμα και σήμερα για να πούμε για την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» που βγήκε χθες. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύγωση του Τζον Λένον. Ο Ματς Μίκελσεν δίνει λοιπόν μια ερμηνεία που του χάρισε και την υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Είναι μια ξεκαρδιστική βίαιη αλλά και τρυφερή μαύρη κωμωδία, η οποία κορυφώνεται ως θρίλερ. Πάρα πολύ ωραία και απολαυστική είναι η ερμηνεία του Ματς Μίκελσεν λοιπόν σε αυτήν την ταινία, στον τελευταίο Βίκινγκ που βγήκε χθες, στη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen, μια ταινία από τη Σουηδία και την Δανία στα θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, το λέμε και το ξαναλέμε, το σινεμά ειδικά τις μέρες αυτές τις ζεστές του καλοκαιριού.

Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά στο Cosmos Jazz Party, στο Roof Stage του Γκαζάρτε, στις 9 με Ροζάνα Μαϊλάν Live και μουσικές από τους παραγωγούς του Cosmos, το καθιερωμένο μας πάρτι. Θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε ωραία να έρθετε, να είστε εκεί για να ανταλλάξουμε και ευχές για καλό καλοκαίρι. Και ραδιοφωνικά πάλι την Τρίτη στις 4 εδώ θα είμαστε, θα συναντηθούμε. Καλό τριήμερο λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Cosmos Jazz Party.
6: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Cosmos 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ring My Bell από Blood Sisters. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απογευματάκι Παρασκευής είναι. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Βροχερό και συννεφιασμένο φαίνεται αυτό το βραδάκι της Παρασκευής 29 Μαΐου. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στη μουσική. Road Trip, απογευματινό μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Μπουλσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ, Don't Let Go. Μέσα στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τριήμερο, Αγίου Πνεύματος. Έφτασε και αυτό. Η έναρξη του καλοκαιριού για τα καλά.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας. airteco.gr, διαδικτυακά κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές και τα podcast της ΕΡΤ εκεί. Κόσμος. Την ώρα που το θέλεις εσύ.

Painted Black από την Γκάνα, αυτή η εκτέλεση Genesis, ο Γούσου, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα. Φολά Μορ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ εδώ στον κόσμο, κόσμος 93,6. Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, προσκλήσεις. Και το μεγάλο πάρτι του κόσμου αύριο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτη. Ροζάνα Μαϊλάν, η ορχήστρα της, 11 άτομα σκηνή. Athens Jazz Festival ολοκληρώνεται σήμερα στην Τεχνόπολη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί. Και όλη η jazz θα είναι εκεί.

Νίνα Σιμών, η φωνή For Women, Desiree, το Edit Cosmos στα ραδιόφωνά σας. Ο David Byrne έρχεται σε αυτό το πολύ hot συναυλιακά καλοκαίρι. Soul to soul θα δούμε στο Sunny Festival. Θα μιλήσουμε και με Jazzy B, Jack Savoretti, The Cure, Florence and the Machine, Robert Plant, Jose James, Beth Hart, Moby, John Legend, Gorillaz, Michel Gurevich και David Byrne.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έβριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Gabriel Ghost, λοιπόν, ακούσαμε από τη Γαλλία. Εκεί βρεθήκαμε, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι Παρασκευής. Είναι τριήμερο, έρχεται λίγο βροχερό με μεγάλη έξοδο. Από το ακούμε γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και στα διόδια, στους δρόμους και στην Αττική Οδό. Έξοδος για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κλάουντια Μάτωλα να δω στο μικρόφωνο μουσικής του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. TY στον αέρα μας, Electric Spanish. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι.

Six Pennies. Διαβάζω Ζαν Πολ Σάτρε, το έχουν ανεβάσει και στο Doc TV. Ότι έλεγε ο Σάτρε ότι οι άνθρωποι που λένε ότι δεν γνώρισαν το μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη φιλία, και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έτυχε. Δεν έγραψα το καλό βιβλίο, γι' αυτό φταίει ότι δεν είχα το διαθέσιμο χρόνο. Δεν έκανα παιδιά για να τους αφιερωθώ, γιατί δεν βρήκα άνθρωπο που θα μπορούσα να φτιάξω μαζί του τη ζωή μου. Έμεινα να χρησιμοποιείτες μέσα μου και είναι πάντα βιώσιμες, ένα πλήθος από διαθέσεις, κλίσεις, δυνατότητες που μου δίνουν μια αξία, έλεγε ο Σάτρε, την οποία ασφαλώς δεν με επιτρέπει να επικαλεστώ η σειρά των πραξιών μου. Αλλά στην πραγματικότητα για τον υπαρξιστή δεν υπάρχει άλλος έρωτας από αυτόν που οικοδομείται και πραγματώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή έρωτα παρά μόνο αυτή που εκδηλώνεται σαν έρωτα. Δεν υπάρχει μεγαλοφία παρά μόνο αυτή που εκφράζεται στα έργα τέχνης. Η μεγαλοφία δηλαδή του Προύστ είναι το σύνολο των έργων του Προύστ. Η μεγαλοφία του Ρακίνα είναι η σειρά των τραγωδιών του και τίποτε άλλο. Γιατί να αποδίδουμε στον Ρακίνα τη δυνατότητα να γράψει μια νέα τραγωδία, αφού ακριβώς δεν την έγραψε? Ο άνθρωπος λοιπόν στρατεύει τον εαυτό του στη ζωή, σχεδιάζει ο ίδιος φυσιογνωμία του, την προσωπικότητά του, και πέρα από αυτή την προσωπικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό μπορεί να φανεί σκληρό σε κάποιον που δεν πέτυχε αυτά που ήθελε στη ζωή του, αλλά από την άλλη μεριά προδιαθέτει τους ανθρώπους να καταλάβουν πως μόνο η πραγματικότητα μετράει. Αυτό που γίνεται. Τα όνειρα, οι προσδοκίες, ευσεβείς πόθοι, ελπίδες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καθιστούν τελικά τον άνθρωπο ένα χαμένο, απογοητευμένο όνειρο γεμάτο ελπίδες ανεκπλήρωτες και προσμονές. Τον καθορίζουν δηλαδή, έλεγε ο Σάτρε, αρνητικά και όχι θετικά.

Comfort Me, Melody Gardot. Athens Jazz Festival 25. Στη Τεχνόπολη σε λίγο, Irene Reich Quartet, Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance. Και το Σάββατο τα ωραία και την Κυριακή 31. Το πάρτι του κόσμου είναι το Σάββατο με Ρόζανα Μαϊλάν και θα βρίσκεται ο κόσμος, εννοείται, σήμερα εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, σε αυτό το φεστιβάλ, στη γιορτή της jazz που ολοκληρώνεται με ένα φοβερό Latin party που θα γίνει με τη Ρόζανα Μαϊλάν στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ.

Αφροκινέτη και Νεκοντίμους, Jungle Brothers, εδώ στον κόσμο 93,6. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους με το μαλακό, έτσι, γιατί είναι μεγάλη έξοδος. Ψυχραιμία και προσοχή. Και εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές του κόσμου σας κάνουμε μέχρι τη Βραζιλία. Σεου Ζόρζε και Μαρίζα Μοντέ.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb-dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
6: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
5: Oh, Lord.
6: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
5: What?
6: And he ain't moving. And I think he might be dead.
5: Uh-oh.
6: And you're the first person I thought to call.

Willow Avalon και Caitlin Bass. Hypothetically speaking, στο 2026 από το Pink Pocket. Pistol. Γκριντς τραγούδι ο στίχος, έτσι μιλάει, έτσι χαμογελάνε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και ουσιαστικά μιλάνε για μια δολοφονία. Γκριντς πολύ. Υπάρχει και το Beatles ένα τέτοιο τραγούδι που δεν άρεσε καθόλου και στο Λένον, καθόλου. Και λέει ότι ο Μακάρτνι ξόδεψε και πάρα πολλά λεφτά, λέει, για αυτή τη βλακεία, λέει, για το Abbey Road. Ο Ρίγκο Στάρ είπε ότι είναι η χειρότερη ηχογράφηση που κάναν ποτέ οι Beatles και πήγε και για εβδομάδες και νομίζω ότι είμαστε και τρελοί. Δηλαδή ήταν μόνο του σε αυτό ο Πολ Μακάρτνι που είχε την έμπνευση ότι συμβολίζει τις στιγμές που κάτι πάει στραβά. Νομίζω είναι όντως το χειρότερο τραγούδι του Beatles αυτό. Και είναι και Grinch πολύ, γιατί μιλάει για έναν φοιτητή ιατρικής που ονομάζεται Edward Maxwell, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ασημένιο σφυρί για να σκοτώσει την κοπέλα του Τζον, μετά και τη δασκάλα του, και στο τέλος λέει και το δικαστή κατά τη δίκη του. Παρόλα αυτά, ο τίτλος είναι φοβερά εύθυμος, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ο στίχος είναι τραγικά κακός. Και νομίζω ότι είναι αδύναμη στιγμή για τους Beatles. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο ο Λένον και ο Ρίγκο Στάρ.

Maxwell Silverhammer, λοιπόν. Ο Λένον μάλιστα έλεγε ότι είναι granny music. Δεν το άρεσε καθόλου. Είμαστε με τον Λένον. Ήταν κακή η στιγμή για τον Paul McCartney. Ιδιαίτερα αυτός ο στίχος. Δηλαδή ολόκληρο θρίλερ να το γράψει και έχει και τον ήχο σε ένα τραγούδι και ταλαιπώρησε και όλους τους Beatles που τους τραβούσε στο στούντιο και δεν ήθελε να το γράψει. Το έγραψαν βέβαια. Ήρωες το έγραψαν. Ενώ άλλες φορές για τραγούδια άλλων μπορεί να μην ήθελε ο McCartney να τα γράψουν. Κάπως έτσι πάνε αυτά καμιά φορά. Γι' αυτό τσακώνονται.

Τζάβα και Winston Μακάνοφ εδώ στον κόσμο. Κλαούτια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Μπρουκόμ με νέο σίγγλ Tears Won't Lie. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Airteco.gr. Διαδικτυακά ακούσε πολύ καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Black Magic Woman, Lila Downs και Raoul Midon σε αυτή την εκτέλεση. Τους ακούσαμε παρέα. Μπορείς να κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 για εσένα. Και φυσικά διαβάζουμε και στο Messenger. Στο Viber, συγγνώμη, Viber. Ναι, κάνεις search, Κόσμος Radio, και στέλνεις μηνύματα. Rolling Stones. Rolling Stones συνεχίζουν βέβαια στο 2026. Foreign Tongues in the Stars.

In the Stars ήταν οι Rolling Stones. Jack Johnson, Hermanos Gutierrez, το Drink the Water, και αυτό το 2026 μέσα από soundtrack.

Fatoumata Diawara και David Walters, Still of Cosmos. Κόσμος 93,6, βραδάκι Παρασκευής έρχεται, τριήμερο Αγίου Πνεύματος με τεράστια έξοδο. Ψυχραιμία και έξω στους δρόμους, γιατί στις διακοπές πιάνει μια τσίτα. Χαλαρά όλα και θα γίνουν, γιατί θα έχει και βροχούλα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνα της μουσικής του κόσμου. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με τη Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο μας και τα νέα τα καλά. Στο Sunny Festival θα δούμε Soul to Soul, Blast from the Past και θα μιλήσουμε και με Jazzy B στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής. Soul to Soul έρχονται λοιπόν και εμείς πάμε λίγο ένα ταξίδι στο χρόνο. Γιατί θα είναι πολύ ωραίο να βρεθούμε εκεί μουσικά. Και Robert Plant έρχεται.

Back to life, λοιπόν, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, μέσα στο Πράσινο. Θα απολαύσουμε αυτή τη συναυλία, θα γνωρίσουμε και τον Jazzy B εδώ στο κόσμο. Στον κόσμο θα μιλήσουμε μαζί του. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: αναφερθήκαμε μουσικά στο 90 πριν με το Soul to Soul, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί από το 90 και μετά. Η έρευνα του Ινστιτούτου for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Washington σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet και τα στοιχεία δείχνουν και μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα, λογικό. Η ανάλυση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, κατάθλιψης, άγχος και κατάθλιψη, έτσι. Πολύ αυξημένα τα περιστατικά στην Ελλάδα. Σε εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης και την επιβάρυνση αναφύλου σε 25 ηλικιακές ομάδες, 21 γεωγραφικές περιοχές και 204 χώρες από το 90 έως το 23, αποτελώντας τη μέχρι σήμερα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές διαταραχές. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν οι έφηβοι, ηλικίες 15 έως 19 ετών και γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση ενδιαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα ψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως είναι και η Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ολλανδία, Πορτογαλία, Αυστραλία. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές.
1: Κόσμος.
0: Αφρική Classic. Και Ασία. Δώδεκα ψυχικές διαταραχές διαπίστωσαν ότι παίζουν γενικότερα από το 90 έως το 23. Η κατάθλιψη νούμερο 1.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, έτσι, στα νότια προάστια, Σάββατο 30 Μαΐου. Λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026. Παλαιοφάλιρο, άλυμο, σε ελληνικό αργύριο, πολυγλυφάδα, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Θα υπάρχει εκεί. Ένα θέμα, να το πούμε. Οπότε δείτε το, αν βρίσκεστε εκεί, πώς θα παρκάρετε, πώς θα περάσετε.

0: την ωραία αισθητική. Το Fairy Tale, το album Quiet Rebellion και Kelly Bush. Αυτό το κορίτσι, το γλυκό κορίτσι που κάπως με τον αδερφό της έφτιαξαν μια κατάσταση ακριβώς το βίντεο σε αυτό που εκφράζει και ο ήχος. Δηλαδή ο ήχος και το βίντεο που φτιάξανε στο Everything I Wanted είναι ένα πράγμα. Και έχουν κάνει και αυτά τα ηχητικά εφέ στο στίχο που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει Everything I Wanted, Billie Eilish.
1: I had a dream.

Everything I wanted, λοιπόν, Billy Eilish. Κόσμος πάρτι αύριο, έτσι. Ελεύθερη είσοδος 30 Μαΐου, μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα συναντηθούμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε και σήμερα στην Τεχνόπολη Athens Jazz Festival 25 χρόνια. Κόσμος 25 χρόνια, εκεί θα είμαστε τώρα και στην Τεχνόπολη. Μείνετε συντονισμένοι με πολύ jazz, με πολύ χορό Latin στο πάρτι μας. Βίβια Νικολοπούλη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Προσοχή εκεί έξω. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε. Με προσοχή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα τα πούμε ζωντανά την Τρίτη. Φιλιά, καλό τριήμερο.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, θα έλεγα και στην επιλογή της μουσικής. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι 29 του μήνα, είναι Παρασκευή. Υπάρχει τριήμερο αυτή τη στιγμή για το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι από εσάς δεν φύγετε και δεν πάτε οπουδήποτε αυτό το τριήμερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Jazz Festival, την μεγάλη γιορτή της μουσικής, 25ο Athens Jazz, με τις ξένες μουσικές. Και για δεύτερη μέρα το κόσμος βρίσκεται εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Λοιπόν, αριστερά μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, στην ΕΡΤ, στο στούντιο του Κόσμος, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις ξένες συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ δυνατή η ημέρα και είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σε 9 με 3 σχήματα ακριβώς μέχρι τις 12. Η Link από το Λουξεμβούργο, βάζοντας τη hip hop, τη new jazz και τη street music. Η Ran Raig Quartet, αυτή η σαξοφωνίστρια από την Καταλωνία, με το άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, με το hard bop ήχο της και σίγουρα την παρουσίαση του καινούριου της άλμπου με τίτλο Άνιμα. Και τελευταίος, θα έλεγα και καλύτερος, γιατί όλα, γιατί όχι, ο Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, στο τρομπόνι, στο λάπτοπ, με την μουσική, και τον έχουμε γνωρίσει βέβαια όλοι, και με το άλμπουμ που είχε ηχογραφεί στη Σήμα στην Ιταλία από την, με τη Ροζαλία Ντι Σόουζα, και φυσικά στα άλμπουμ με τον DJ και παραγωγό τον Νίκολα Κόντε από τον Μπάρι, και ο ίδιος έχει καταγωγή από τον Μπάρι. Θα περάσουν όλοι εδώ από το Κόσμος τώρα από τις 8-8.30 ώρα και μετά μέχρι τις 12, περιμένουμε και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 9.30-10 παρά, για να πάμε όλοι μέχρι τις 12 κανονικά και να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική ημέρα Παρασκευή, μία μέρα πριν το μεγάλο μας πάρτι, πριν από το πάρτι του Κόσμος που θα γίνει αύριο ακριβώς απέναντι. Και όταν λέμε απέναντι, μιλάμε στη Βουτάδων, στην Ταράτσα, στο Roof Stage του Καζάρτε, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με την Ετικαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Εσείς έρχεστε. Εμείς βάζουμε το κέφι. Η Ροζάνα θα βάλει τις μουσικές, θα παίξει το live, θα αγγίξουμε λίγο τους ρυθμούς της Κούβα και οτιδήποτε άλλο τίνει να γίνει, και DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος. Οπότε έχουμε ένα πάρτι αύριο, το μεγάλο, το 5ο Jazz Latin Party για τα 25 χρόνια του Κόσμου, που σίγουρα θα γίνουν και άλλα events, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και 25 χρόνια Athens Jazz σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά. This is a sad song. Goodbye, Henry, λοιπόν.

Goodbye Henry. Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον Θρύλο, τον Al Green και το νέο της άλμπουμ The Music. This music may contain hope. Λέει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή η Ράη παρέα με τον Θρύλο, τον Al Green, και βέβαια στο άλμπουμ της το τελευταίο, το οποίο υπογράφει και ένα μουσικό θέμα, το Clip Club Symphony, ο Hans Zimmer, νομίζω ότι φτιάχνει ακριβώς αυτό το puzzle που έχει ζωγραφίσει και έχει ετοιμάσει την τελευταία της δισκογραφική δουλειά η Ράη. Βάζει μέσα ένα κάρο πράγματα, πάρα πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, και σίγουρα είναι

Από τα ονόματα που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη και δεν είναι τυχαίο, το ότι η RAI είναι και supporting acting group. Δεν θα το έλεγα supporting acting group, εγώ θα έλεγα ότι συμμετέχει μαζί στην πολύ μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή τη στιγμή ο Bruno Mars. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, 32 live του Bruno Mars σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, δεν θυμάμαι αν έχει κάνει και Γιάννη. Μέσα σε 3,5 ώρες ήταν completely sold out. Όλα αυτά λοιπόν για την RAI, για τον Al Green, για το θρύλο Al Green, για το Hans Zimmer, για το τελευταίο της άλμπουμ, για τις συναυλίες, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλους τους καλλιτέχνες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή σε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο βέβαια για τους καλλιτέχνες που μας απασχολούν εμάς εδώ στην χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά live, έχουμε πολλά και καλά live φέτος και ένα πολύ πολύ ζεστό πραγματικά συναυλιακό καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών στο Four Women από την Desiree, την Desiree, κυρίως κάνει remix, είναι beatmaker στην, South, από το South Africa είναι, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο For Women της Νίνα Σιμών. Και αυτός είναι ο Marvin Gaye στο I Want You. Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1976. Σε παραγωγή του Leon Ware. Το άλμπουμ που έκανε και θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου. Ένα διαδραστικό, επιδραστικό άλμπουμ στο χώρο της μουσικής και δεν μιλάω μόνο στο χώρο της soul, το I Want You. Επηρέασε μουσικούς από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι γενιές και γενιές μουσικών. Και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα στο Λυκαβητό. Το περιμένουμε γιατί θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα είναι ένα εντελώς διαδραστικό live, ένα live το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye και Αγόντιου. Περιμένουμε την παρουσίαση του άλμπουμ και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια εκείνη την ημέρα, διότι το I Want You είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο το ένα από τα δύο είναι κυρίως instrumental. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει από το I Want You, παρέα με την Τζάινα Μόζες και τον Χωσέ Τζέιμς, που τα έχει κάνει παραγωγή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τραγούδια είτε του Χωσέ Τζέιμς είτε της Τζάινα Μόζες, ή αν κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πιανού άλλου του μεγάλου Marvin Gaye. Εμείς μέχρι τις 8.30 που θα πάμε μέχρι τα σήματα, πάμε με τον Πόντσο Σάντσες και με το Ray Charles.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι ακριβώς 8.30 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε μια μικρή βόλτα μέχρι τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε σήματα ή οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Βιβιάνη Νικολοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως.

Αυτό είναι το Guadalupe Island. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι στην μεγάλη φυσικά επιτυχία που έκανε ο ποιος άλλος, ο Herbie Hancock. Εδώ είμαστε και εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τους Cosmic Movement και το Full In Ambitions, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας ένα από τα μέλη των Link από το Λουξεμβούργο. Αυτό το κουιντέτο που σε λιγότερο από 20 λεπτά θα βρεθούν επάνω στην σκηνή για να ανοίξει η σημερινή βραδιά στο 25ο Τεχνόπολης, 25ο Athens Jazz.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ματέους Βότζα. Βότζα, όπως μας το λέει και ο ίδιος. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για την πάντα των Link που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει θεωρητικά αυτή την πάντα μαζί με τον φίλο του, επιστήθηκε φίλο του, τον drummer, τον John Volder, όπου άκουγαν, όσο ήταν πιο νέοι και πιο πιτσιρικάδες, άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια, ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο, το κονσερβατόριο στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν έφτιαξε, έπιασε τον μπάσο και δημιούργησε αυτή την πάντα το 2023 που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή βάζει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Βάζει τα στοιχεία και τα blend από τον Robert Clasper, τη μουσική από τον G. Corea, τον Stanley Clark και πολύ περισσότερο όλο αυτό το υβρίδιο το δημιουργεί με αρκετά καινούργια και νέα στοιχεία, όπου ετοιμάζει το υλικό για να μας το παρουσιάσει σήμερα το βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αύριο τον ακούσαμε ότι θα βρεθεί στο Πρέβεζα Jazz Festival, διότι δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που κάνουν participation και στην Αθήνα και στο Athens Jazz αλλά και στο Πρέβεζα Jazz Festival και πολύ περισσότερο βέβαια με μια μουσική σκηνή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ανερχόμενη, ανεξάρτητα αν το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα και έχει μια περιορισμένη δύναμη και δυναμική στο θέμα της μουσικής. Από την άλλη όμως έχει βγάλει εξαιρετικούς μουσικούς που είτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, είτε ανεβαίνουν προς το Βέλγιο, προς την Γερμανία, προς την Ολλανδία, αλλά γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Δεν μοιάζει σε κάτι αυτό που θα ακούσουμε με την ευρωπαϊκή Jazz CCM ή τη SACT, αυτό σας το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά και για πρώτη φορά θα απολαύσουμε σήμερα τους Link επάνω στην σκηνή από το Λουξεμβούργο σε λιγότερο από 14 λεπτά.

αυτό είναι ο DIYO και το Electric Spanish. Ένα από τα κομμάτια που μπορείτε να ακούσετε και στην σημερινή, στη λίστα μέσα από το Spotify για το μήνα Μάιο. Τελειώνει ο Μάιος, αλλά η λίστα όμως υπάρχει. 20 καλύτερες επιλογές από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Spotify, στην λίστα του Μαΐου, με 20 τραγούδια επιλογές, προτάσεις. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε τον Ατζαρό παρέα με τον George Benson, φυσικά στο Breezy.

0: Αυτό λοιπόν είναι το Breezing. Αυτός είναι ο George Benson εδώ παρέα με τον Al Jarreau. Στο μεγαλύτερο άλμπουμ που έκανε το μεγάλο μπαμ με τη Smooth Jazz και σε παραγωγή του Tommy Lee Puma εκεί το 1976. Φίλες και φίλοι, είναι το 76, είναι 50 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το Breezing. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Έχουμε μικρούς και μεγάλους ακροατές. Ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι κυρίως οι μικροί ακροατές όταν έρχονται εδώ και κοιτάνε διάφορα πράγματα. Γεια σας, διάφορα πράγματα ωραία εδώ στον κόσμο και βέβαια όλοι μαζί στο πάρτι αύριο το βράδυ. Το πάρτι παρέα με την Ροζάνα Μαϊλάλ, με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί λοιπόν από τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Δωρεάν είσοδος, ελάτε, εσείς βάζετε την αφεντιά σας, μάλλον βάζετε την προσωπικότητά σας. Την αφεντιά μας θα τη βάλουμε εμείς. Η Ροζάνα Μαϊλάλ και φυσικά η πάντα της θα βάλει τις μουσικές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με κουβανέζικο και Latin feeling. Μετά η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, γιατί το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα έχει ανοίξει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η Carol C και ο Kitkin. Σε λιγότερο από 5 λεπτά ο Μιχάλης Καμάκας, αν και τον βλέπω επάνω στη σκηνή σιγά σιγά το Μιχάλη, για να καλησπέρι, για να τον ακούσουμε, για να τον ακούσουμε. Για να τον ακούσουμε.
1: Πέμπτου και Πεντιακού. Εδώ και 25 χρόνια το φεστιβάλ φέρνει στην Αθήνα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να εξερευνά κάθε πλευρά της σύγχρονης jazz. Απόψε, η σκηνή γεμίζει με hip-hop grooves, σύγχρονη jazz, ηλεκτρονικά στοιχεία και κοσμικές μουσικές διαδρομές που ξεπερνούν τα όρια των genres. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σας καλωσορίζω στο πιο δυνατό φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στην Τεχνόπολη τα τελευταία 25 χρόνια. Welcome to day 5 of the 25th Athens Jazz.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Καμάκα πάνω στη σκηνή να καλησπερίζει τον κόσμο, να καλησπερίζει τους πάντες εδώ στο 25ο Athens Jazz Festival, το πιο δυνατό όπως είπαμε τα τελευταία 25 χρόνια, και σε λιγότερο από 5 λεπτά θα ακούσουμε ζωντανά τους Link, την πάντα που είχαμε τη χαρά τουλάχιστον το ιδρυτικό μέλος να προλάβει να έρθει έστω και 5 λεπτά να μας πει δύο κουβέντες, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ματέους Βότζα.

Μπρουσί και Γκίτκιν, αυτό είναι το όρο. Και με το Λένι Κράβιτς θα πάμε μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε κατευθείαν για να συνδεθούμε στη σκηνή για το πρώτο live της σημερινής βραδιάς.

ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στου 93,6. Αυτή είναι η Γαλέξικο για τον Ballad of Cable Hogue. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής όπως και σήμερα σε μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live. Ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουπί που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου, ξέρω, και τον Μπαμπιδούκαρο, προφανώς, που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή. Με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jérôme Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Coquemin on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Feuder and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz Fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω. Τσακοπαστόριος, Στάνλι Κλάρκο, Τσικορία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από τον bebop.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμής στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την τζαζ λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μία φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα. Δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν μπράβο για άλλη μια φορά, γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι, το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο. Είναι κάτι που αγαπάμε όλοι, είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η Καθήνα Αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, ο Καθήνα Αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε και δίπλα.
1: Όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το μπρίο, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση. Έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και
0: που
1: να χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Είναι
0: δεν μας τα χάλασε τελικά. Όχι, δεν έβρεξε, δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μουσική, είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ όσο περνάει η ώρα και η Irene Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Sala στο κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums, και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά να την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε από
0: σε λίγο. Θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία ευκαιρία να τις, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τις δώσεις τα ακουστικά. Αλλά μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ, ωραία και σήμερα,
0: πάρα πολύ. Πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, και Παρασκευή και τρίμερο. Παρόλα αυτά, το Αγίου Πνεύματος έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Δηλαδή. Ναι, όλες μέρες εδώ μεταξύ. Τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν τον Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω. Στο εξωτερικό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο, έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα όπως ήταν ο Alabaster The Bloom. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Petrella. Τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Petrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως και μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε παράσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που σταθώ να είσαι εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή,
0: τελειώνει η εκπομπή και
2: κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10:30-11 στον Καζάρτε και η Μαρία Μαργουλή στο πάρτι του κόσμου. Για τα 25 χρόνια, έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή. Το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ,
0: πάρα πολύ.
2: Θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικά και μάλιστα τότε το Downbeat Magazine ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1967-68, από τον Like O'Reilly, αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέμπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικορία. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: One of these songs from the EP, it's called Circus, and it's gonna take you a bit on an adventure. Yeah. So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-genre στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Γι' αυτό είναι ένα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει μέχρι την Ιαπωνία. Αφενός με λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: On the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα. Αυτό είναι το συγκρότημα.
1: Jill Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Pojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαρκελόνη, από το Hardbop, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10, μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο, λογικά θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: Λοιπόν, let's take our time και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, έλεγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα, μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του Πείς εδώ στον ήχο, το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: μπορεί να φαίνεται
0: γιατί να μην τους αρέσει. Αυτό έλειπε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δημαθηναίων για το Athens Jazz Festival, 25 χρόνια, δεύτερο ραντεβού φέτος.
0: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι, και στο ξένο και στο ελληνικό. Εντάξει, παραδοσιακό
1: εγώ,
0: πρόγραμμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Ήταν η ελληνική συμμετοχή.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος, λοιπόν. Αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο πάρτι ακριβώς δίπλα στο Καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν.
1: Λοιπόν,
0: να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
1: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη
0: λοιπόν,
1: ώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
1: Από τον Λουξεμβούργο.
0: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα από το Λουξεμβούργο. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της. Άλτο σαξόφωνο, σοπράνο από την Ισπανία, ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη. Και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα, είναι τεράστιο όνομα.
1: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
0: Πού θα πάω. Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θέλεις να φύγω,
1: να
0: εγώ
1: φύγεις,
0: πάω.
1: Θέλω να κάτσω
0: από δίπλα. Περνάω βόλτα και.
1: Το σχολιασμό.
0: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
1: Λοιπόν,
0: το
1: Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε. Χαβί Τόρες στο πιάνο.
0: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Αντρέο Πιτάρς στην τραμς. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα όταν.
1: Θα παρουσιάσουν το τελευταίο του άλμπουμ. Καινούργιο, ναι, με ναι, το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσιάζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν και ένα mini tour. Γιατί θα εμφανιστούν και στην Αθηνά σήμερα στο Jazz Festival, θα εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival. Το κάνουν αρκετά σχήματα αυτές τις μέρες και καλά κάνουν, γιατί και το Πρέβεζα Jazz Festival είναι ένα βραβευμένο αυτή τη στιγμή, μεγάλο φεστιβάλ που ακούγεται ούτως ή άλλως. Και αρκετοί καλλιτέχνες το συνδυάζουν και μπορούν να εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival και βλέπω 31η του μήνα θα βρεθούν και στο Jazz Festival στο Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά για την Irene Reyes Quartet από την Ισπανία και για τον Τζανλούκα Πετρέλα βέβαια, ούτε λόγος, Ροζαλία Ντεσόουζα, Ενρίκο Ράβα, φυσικά Νικόλα Κόντε, έτσι είναι και οι δύο τους από τον Μπάρι. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάω εγώ μετά από πίσω να τους βρω και όποιον μαζέψω θα έρθει εδώ και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα
1: κάνουμε μια ωραία συνέντευξη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς πάντα κάνουμε μίνι και ωραίες συνέντευξεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο David Mair, Ναταλία Λαφουκάρδε και Mexican Institute of Sound και Bad News με τον Leon Bridges, έτσι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το ρολόι, μέχρι τις 10. Παναγιώτης του πει στον ήχο. Εντάξει, αφού με θέλεις, θα κάτσω κι εγώ λίγο παρέα μαζί σου. Δεν θα φύγω, δεν φεύγει κανείς. Απέναντι μου βρίσκεται η Βασιλική, κάπου εδώ βλέπω και τον Γιάννη Δημήτρη. Κάπου εδώ νομίζω ότι είδα και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπα νομίζω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι εσείς σήμερα δίνετε το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον ήχο μέχρι τις
1: 12. Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
0: Και φυσικά έχουμε πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Armand Hammer 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer 6 Ιουνίου by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Gazarte με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Φάγαμε και το Μάιο, ήρθε και το Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο. Η πόλη έχει αρχίσει λίγο και αδειάζει. Ο κόσμος όμως βρίσκεται εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο Ιχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Raid Quartet, ένα κουαρτέτο που, το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψαμε και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μια βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, είναι και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη, καλησπέρα στους φίλους του κόσμος.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή
1: είσαι
0: τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το οποίο παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο, ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Gianluca Petrella που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας, και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ από τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε ότι τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, είχε κόσμο και την Τρίτη την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά από τον Όπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό.

0: να ψαχτούν και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
1: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην
0: Αθήνα. Και πολλοί τουρίστες πλέον είναι γεμάτοι τουρίστες. Τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της Jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνοιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, ντράμς και το...
0: Ναι, το σαξόφωνο.
1: Το σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι του
1: Σαββατοκύριακου.
0: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο που ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέι. Είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή Bob Hard Bop με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επί σκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβη Τόρε στο πιάνο, ο Πολ Σάλλα στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πιτάξ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messinian Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακούμε βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός τζάζ που παίζει τρομπόνι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, να μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο φανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμπολέγκου, Θάλια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz.
0: Athens Jazz.
1: Και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Αύριο το πάρτι μας, βέβαια.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πόσο φαίνεται η ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν, σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται
0: και ακούει jazz.
1: Ναι. Ακούει, ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τα πούμε αύριο στο πάρτι.
1: Εννοείται. Εγώ ευχαριστώ.

0: Thank you very much. Andreu Pitarch on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts, and it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time? Basa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Το έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κωνσταναβάρινο.
1: Και θα πάει και στο Κωνσταναβάρινο. Είναι εκεί ωραίο ήχο. Έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπε, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω τον.
2: Προσπαθώ να
1: δω τον Τζαλούκα Πετρέλα. Δυστυχώ ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένα καλλιτέχνη κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρει και να του πει: Έλα, μέσα σε 4.000 ανθρώπου. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώ δίπλα στο stage. Μήπω καταφέρουμε έστω και μα πει δύο κουβέντε. Θα προσπαθήσουμε όμω αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει
2: το live της,
1: αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να μας
2: πει. Λοιπόν, τι περιμένουμε από τον Τζανλούκα Πετρέλα?
1: Κοίταξε να δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει τη συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον Ερικό Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες, γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζανλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι, γιατί τον Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz, όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να παίζει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
2: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βιλανόμπος.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι.
2: Αυτός εκτός από τρομπόλη θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει μουγκ, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ ότι είναι ένα δύσκολο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
1: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδη αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στη τζαζ για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark, τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. Mainstream instrument στην jazz. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζανλούκα Πετρέλα ή έστω γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά. Μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζιανλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κουαρτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε, τέσσερις διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
1: Ναι, μέσα στο άνιμα, και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνιμα Σύρος, έτσι, δηλαδή είναι όλο, ναι, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη, νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Δεν χαλάσε, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
2: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει και η αλλαγή επάνω στη σκηνή.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μια χαρά, και θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Καμάκα. Και ο Μιχάλης μετά τις 11 και 4 θα βρεθεί και εκείνος εδώ μαζί μας, όταν πια θα έχει ξεκινήσει.
2: Έλεγε το Μιχάλη, έχεις να μας πει και για τα άκτη μέσα της εβδομάδας, τα οποία εμείς τα χάσαμε.
1: Μιχάλης θα έχει τελειώσει το χρέος του στις 11 η ώρα, παρουσιάζοντας το τελευταίο συγκρότημα. Όχι για σήμερα, για να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει εδώ πέρα στον αέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Wraith μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα, τρομπόνι, Laptop Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, Ρίκαρντο Ντιβίντσι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζιον. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια Athens Jazz». Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εγώ θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistic sounds. Καλό σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα βεβαίως, παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβιντζή στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και Σιμόνι Πανταβόνη στα περκάζιον. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow, sei pronto? Vai.
0: Έχουμε όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: με μεγάλη δύναμη μπήκε ο Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι, και το intro θύμιζε εντελώς Βραζιλία, έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμιζε Ζόρζι Μπεν 70s, έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω,
1: πήγε πολύ δυνατό.
0: Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές, ότι είναι αικίνητος.
1: Ναι, ναι. Και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Τους δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζανλούκα.
1: Πολύ, πολύ. Δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς θα μας εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω εντάξει. Κάθε μέρα φέτος έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσια, το project για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz για να φέρουμε στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα άξι. Ήταν η Βερολινέζη Connie Gross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plum εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
1: Εντάξει, όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιανλούκα είναι ένας
0: εκρηκτικός
1: του είδους και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
0: Jazz Bois χθες το βράδυ και γι' αυτούς άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθες το βράδυ.
1: Πολύ καλή κι αυτή, με πιο έτσι hip-hop στοιχεία. Η Elephant Nine, πάρα πολύ ιδιαίτερη, με progressive στοιχεία, επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
0: Εσύ περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης μια μπάρκα
1: του. Αύριο για μένα προσωπικά αύριο είναι το highlight, η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
1: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων.
0: Και προτιμήσεων, ναι.
1: Είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και τη δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ αυτούς να τους δω live.
0: Έχουμε και το πάρτι.
1: Έχουμε και το πάρτι.
3: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ, εδώ πάνω στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζανλούκα πάνω στη σκηνή, θύμισε πάρα πολύ, ακριβώς πάτησε πάνω στον Τέξα Ζίδα Ζιράρ, έτσι, που το έβαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως, δηλαδή, και βλέπεις και τώρα, χτυπάει, έτσι, περάει, πάνω στο κεφάλι, κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια, εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έσδρας Νοκέιρα. Και η Ρεμπέκα Τόνκβιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
1: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούνα Νουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου.
3: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω ότι πρώτες 5 μέρες και για από άποψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, για να το δεις. Εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο. Το λέω πραγματικά.
3: Συνόλου, έτσι.
1: Όχι, κάθε μέρα. Δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη. Το λέω, τέλος πάντων, από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν, νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ, δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη
3: ημέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές,
1: έτσι. Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
3: Με μία εμπορικά,
2: μόνο...
3: εμπορικά ονόματα.
2: Ναι, ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
3: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international. Έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο, ναι. Έχει ανοίξει πολύ το εύρος.
2: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το εύρος.
3: Αυτό.
2: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
0: Ακούνε δεν... jazz, ακούνε jazz και φτιάχνουν το μυαλό του κάπου αλλού. Ναι. Η jazz πλέον δεν είναι εκεί. Είναι ναι, πάντα,
2: έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
3: Δηλαδή, οπότε... ακόμα και ακόμα δηλαδή, μια και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking, ο Κοντραφούρης με το κασέτα και τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane. Δηλαδή, δεν μείνανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Σύμπαλς και το κάνε πενταράκια. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα.
2: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, δηλαδή, ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα κατά μέρα.
3: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει για να σέρνει στα σημερινά δεδομένα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
3: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Μιχάλη.
0: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
2: όλοι εδώ,
0: και εγώ
2: όλοι
0: κρατάω
2: εδώ.
0: Από
3: αύριο,
0: αυτή...
3: αύριο θα έρθεις.
2: Και παίζω κιόλας. Παίζω
0: κιόλας.
2: Να παίξεις.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πάρα πολλά είδη και ο κόσμος πρέπει να το βλέπει έτσι στενά, το ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέβαινε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμος εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
2: Εγώ.

ώρα ακόμα εδώ πέρα επισκενδύσει Τζανλούκα Πετρέλα μαζί με την παρέα του. Τζανλούκα Πετρέλα, Cosmic Renaissance. Μίρκο Ρουμπένι Παλαδάνο στην τρομπέτα. Στο τρομπόνι Τζανλούκα Πετρέλα, αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβίτσι είναι στην κιθάρα. Φεντερίκο Σκέτη στα drums. Και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνη. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι θα ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, είμαστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Gianluca Petrella, επαναλαμβάνω.

0: Λοιπόν, Πέτρο, για πες.
1: Underground, έτσι. Underground, βραζιλιάνικη underground με την τρανς. Βλέπω τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να χαμογελάει. Αυτόν τον ήχο, Λεωνίδα, εσύ τον έχεις ζήσει και στη Βραζιλία πριν από χρόνια, έτσι.
2: Όχι Βραζιλία, στην Ιταλία.
1: Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το underground που βάζει μέσα βραζιλιάνικες γέφυρες και αυτά είναι... Τον έχεις δει στην Ιταλία, έτσι.
2: Τον έχω δει στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια περίπου, 4.
0: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
2: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει...

0: πάρα πολλές αναφορές στο Σανερά.
1: Σανερά, εγώ αυτό, εγώ εκεί, εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρίζω.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας, Λεωνίδα.
0: Κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
1: Ήσουν και την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
0: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
1: Και πλέον και δεν συμβαίνει.
2: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
2: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Duzy, έτσι. Που είναι η Gucci.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως διαζώσεις στο Καζάρτε, για το πάρτι μας. Το Pump the Cosmos Jazz Party, αλλά που έχει Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
2: Να χαρά.
1: Λοιπόν.
2: Φιλάκια αύριο. Ραντεβού αύριο.
1: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λούκας Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Σαν Ρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του. Γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τρομπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δούμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, Αν δε κόσμοι κράτησαν.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα και όσοι έχετε έρθει τριμμένου στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαγλιέν Κουβάνη και Εντεκαμελή Ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά Στίνερτς. Εμείς αναμένουμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa della Costanza.
0: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Οι μουσικές αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φέλα Κούτι θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φέλα Κούτι που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούργιο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φέλα Κούτι in Dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει

στο νότιο Λονδίνο, εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο μόλις κυκλοφορεί Collective στο νότιο Λονδίνο, εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του.

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο γκέι ντουμπλέι αμπολέι εμφανίζεται ως απομηχανής θεός. Walk for ground σε ένα all dub remix.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολυτάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Ατόμ Νιέντο ή αλλιώς Τόγκο Σόουλ από τα 70's.

Να δώσουμε τη δυνατότητα στον George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

0: χρόνια.
1: Ο Quantic που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Μια ιστορία που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

εδώ το ταξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής, Τσίβα Καντίνα, και αυτά που εκπέμπουμε εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: Συμπεπίρνου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κόσμος Radio.gr.

Ο Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

Ίσως το 1998 ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ, το Trini Groove ακριβώς. Για μας.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop, no show.

Οι περίεργοι, οι διαφορετικοί, αυτοί που έρχονται να κάνουν την έκπληξη είναι οι Latin Uniques μαζί με τον Tweeto. Ένας Spanish Maiden είναι που

για να φτάσουμε στην ιστορία του Τσάβες Ραβίν, στην ιστορία του Ράι Κούντερ, στην ιστορία που γράφτηκε με αυτό το άλμπουμ. Ναι, Τσινίτο, Τσινίτο.

Αλλά όχι μόνο του, μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

0: nos aventamos un tequesquite para el dolorcito de muelas, al gárgaras, que viernes hasta parece sábado.
1: Ο DJ Νέμπερ ξέρει τη δουλίτσα του και φέρνει μαζί αυτόν που ξέρει καλύτερα και έχει την εμπειρία, τον σοφό ακούει.

θεός που φτιάχνει εδώ ένα μεσκάλ πάνω σε άλλα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει. Τα πράγματα κυλάνε και προχωράνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Παραδίδω τον αέρα του κόσμου αυτού στο Θανάση Κώστα που

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio.gr.